30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: πίσω.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
2: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
4: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρώτη πρωινό Breakfast Club.
0: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Σηκώνει την ουρά του. Βλέπεις. Ίσως προσπαθεί να δείξει ότι η ουρά του είναι το...
3: 1, 2, 3!

0: φωτιά κτλ. Δεν έχει καμία σχέση. Βλέπεις, δεν δαγκώνει καν. Βέβαια, ο χειρισμός δεν πρέπει να γίνει.
1: Κατερίνα Σταβέρνα, Κιγκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Πώς θα οδηγήσουμε.
2: Τα συνόδευτα παιδιά είναι πρώτα παιδιά.

0: EFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in Pokrytsi and WXYB 1520 in Indianapolis.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ίνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
3: Το προσληπτό, τις πληροφορίες από όλα τα μέτωπα. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Γιώργο Κοβό και τον οπερατέρ Πέτρο Γιώλιο. Γιώργο, βρίσκεστε στην Ψάθα, η οποία έχει εκενωθεί, με τις φλόγες να έχουν φτάσει

Μέσα με ποιον ασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή, γιατί είναι μία.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Είδαμε ότι το μέτωπο αυτό που υπήρχε στο βουνό είχε εξαλειφθεί. Δεν φαινόταν φλόγα πλέον. Αν δεν μας έλεγαν οι πυροσβέστες ότι υπάρχει μια καινούργια φλόγα εδώ επάνω στο βουνό, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε αντιληφθεί καν.
2: Μάλιστα, Γιώργο.
1: Μόνο επειδή μας το είπαν, το αντιληφθήκαμε.
2: Γιώργο, εμείς σε
1: άρα καταλαβαίνουμε ότι η ένταση της πυρκαγιάς μειώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι φαίνεται να σιγοκαίει. Βέβαια, από την άλλη, υπενθυμίζω ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι στο Κανδύλι υπάρχει μια
2: αναζωοπήρωση, όπως μας είπες, ναι.
1: Φάση, η οποία αντιμετωπίζεται από δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί. Και ευελπιστούμε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα τουλάχιστον μέχρι το πρωί, Άθηνα.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν ενθαρρυντικές ειδήσεις όπως τις περιγράφεις, Γιώργο. Εμείς να δείξουμε σε αυτό το σημείο στους τηλεθεατές μας και τον χάρτη με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του Meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πρόκειται για τον χάρτη ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ απόψε και αποτυπώνει με κόκκινο χρώμα τα καμένα στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας και όπως βλέπουμε μιλάμε για μια αχανή περιοχή με σχεδόν 102.000 καμένα στρέμματα στη φωτιά. Συνολικά έχουν αλλάξει κάπως τα στοιχεία, πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή έναν παλιό χάρτη που σας δείχνουμε. Πάντως αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμανό είναι 102.000 τα καμένα στρέμματα και στον Άγιο Βασίλειο στην Ξηρονομή, εδώ λοιπόν έχουμε το σωστό χάρτη. Βλέπουμε λοιπόν πως το πρώτο μέτωπο που έχει ξεκινήσει στην Ξηρονομή Βιωτίας, τα καμένα στρέμματα είναι 30.900 στρέμματα και στο Πόρτο Γερμενό που το μέτωπο αυτό ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έχει πλέον φτάσει να κατακάψει έως και τις παρυφές των Μεγάρων, τα στρέμματα τα καμένα είναι 102.000. Μιλάμε για σχεδόν 132.900 στρέμματα καμένης γης, Γιώργο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πλήρως και όλο αυτό το ρεπορτάζ που εσύ μας μεταδίδεις, διότι πρόκειται για μια αχανή έκταση. Μια τελευταία μόνο ερώτηση, Γιώργο, αν σε έχουμε ακόμα στους δέκτες μας και με αυτό να κλείσουμε. Αν έχεις αναφορές για καμένα σπίτια στην περιοχή της Ψάθας, γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν φτάσει στις αυλές επί της ουσίας των σπιτιών, αλλά ποια είναι η κατάσταση αναφορικά με το αν έχει καεί κάποιο σπίτι?
1: Αθηνά, η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν καμένα σπίτια. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο για αυτό ακριβώς που ανέφερες και εσύ, για το ότι η φωτιά πέρασε από αυλές σπιτιών. Αλλά φαίνεται ότι κατάφεραν να σωθούν τα σπίτια αυτά. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Απλά η διαφορά είναι ότι εγώ με τον Πέτρο τον Λιόλιο ήρθαμε τώρα μέσα στη νύχτα και δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ καλή όπτικη με όλα. Από όπου περάσαμε όμως και από όσους ρωτήσαμε, οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι δεν υπάρχουν καμένα σπίτια στην περιοχή. Είναι ένα μεγάλο ευτύχημα για μια πυρκαγιά η οποία καίει 5-24 ώρο τώρα. Έχει περάσει, ξεκίνησε από το καλαμάκι της Βιωτίας, ανέβηκε ένα βουνό ολόκληρο, έφτασε στον Άγιο Βασίλειο. Στη συνέχεια πέρασε δεύτερο βουνό, έφτασε στο Πόρτο Γερμενό και στη συνέχεια έφτασε εδώ στην περιοχή της Ψάφας με όποιες συνέπειες είχε τόσο σε οικολογικό τόσο οικολογικές συνέπειες όσο και σε επίπεδο προσωπικού με την πτώση των δύο ελικοπτέρων.
2: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ και για τις εικόνες που μας μεταδίδεις μαζί με τον συνάδελφο Οπερατέρ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε το βίντεο με όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο 24ωρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν υπεράνθρωπες, όπως είπαμε, προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πυρηνό μέτωπο που εξελίσσεται στη Δυτική Αττική. Σε ελάχιστα λεπτά, η παραμικρή αναζωπήρωση φουντώνει και αποκτά απειλητικές διαστάσεις, με τους δασοκομάντους, τους εθελοντές και τους κατοίκους των περιοχών να δίνουν άνηση μάχη για να προστατεύσουν σπίτια και περιουσίες.
3: Σκληροί μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν στη Δυτική Αττική ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Απανωτά τα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις περιοχών. Οι πυρηνές γλώσσες εισέβαλαν στην Ψάθα.
4: Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα δόθηκε νέα εντολή εκένωσης για την Ψάθα. Η φωτιά έχει περικυκλώσει την περιοχή. Τα 50 σπίτια που βρίσκονται εδώ κινδυνεύουν και κάποια από αυτά, σύμφωνα με τους κατοίκους, έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες.
3: Απανωτές είναι οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα και υπεράνθρωπες οι προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων να αντιθασευτεί η πύρινη λέλαπα. Και στο Κανδύλι οι φλόγες έγλυψαν τις αυλές των σπιτιών. Η φωτιά εξαπλώθηκε με σκοδρότητα. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό.
5: Βλέπετε τις φλόγες που έχουν φτάσει περιμετρικά των αυλών των σπιτιών. Βλέπετε κατοίκους που προσπαθούν με λάστιχα να κατασβέσουν τους αύλιους χώρους των σπιτιών, γιατί η φωτιά έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά. Πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο.
3: Οι κάτοικοι τα ξημερώματα είχαν απομακρυνθεί με μήνυμα του 112. Ενώ λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, νέο μήνυμα καλούσε και σε εκένωση της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων. Με κομματουργικά μηχανήματα άργησε η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
6: Βλέπετε ότι από εδώ πάνω υπάρχει ενεργό μέτωπο που είναι στο κοκκινόρεμα, που εξακολουθεί να καίει, και αυτή τη στιγμή μηχανήματα εδώ του Δήμου και της Περιφέρειας κάνουν αντιπυρική ζώνη προκειμένου να μην περάσει φωτιά προς τα κάτω, γιατί ακριβώς στα 50 εκατομέτρα υπάρχουν εργοστάσια εδώ που βρισκόμαστε.
3: Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Κατσικάλης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις.
5: Εδώ θα δείτε τα ζώα που παραμένουν στο σημείο, δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορεί να έχουν γίνει ή θα γίνουν σύντομα για τη μεταφορά τους.
3: Η εξασθένιση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρήψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και θελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στη μάχη της κατάσβεσης και τα ελικόπτερα Έριξον. Κοντά στην Ινώη και τη Βένιζα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων από το Πόρτο Γερμενό, έχουν τοποθετηθεί τρεις μεταλλικές δεξαμενές, οι οποίες επιτρέπουν τον ταχύ και συνεχή ανεφοδιασμό τους.
7: Για να γεμίσει υπάρχουν, είδατε, δεξαμενές εδώ πέρα, οπότε τους διευκολύνει να κάνουν γρήγορες υδροληψίες.
3: Η δράση των Έριξον αποτυπώνεται σε βίντεο επιχειρησιακής θερμικής κάμερας, όπου φαίνεται η αλλαγή θερμοκρασίας όταν το ελικόπτερο ρίχνει το φορτίο του στη φωτιά. Αντιπυρικές παρεμβάσεις είχαν υλοποιηθεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό την προηγούμενη τριετία μέσω του προγράμματος καθαρισμών αντινέρο. Ένα ακόμη δύσκολο βράδυ περιμένει τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, καθώς οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς ενώ ξεπηδούν νέες εστίες φωτιάς.
8: Κανένας εφησυχασμός. Έχουμε ακόμα ενεργά σημεία. Έχουμε λανθάνουσες θερμές εστίες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν σε όλη αυτή τη μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς.
3: Οι προσπάθειες όλων στη Δυτική Αττική είναι τιτάνιες, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
2: Οι αυτοψίες στις περιοχές όπου πέρασε η φωτιά, προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, άρχισαν ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Στο Πόρτο Γερμενό καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές, με την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής να έχει πληγεί σοβαρά από την πύρινη λέλαπα, καθώς έχουν καεί περίπου 102.000 στρέμματα.
9: Στο Πόρτο Γερμενό, το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι εμφανές. Καμένες εκτάσεις και στάχτες συνθέτουν ένα πόκοσμο τοπίο.
4: Βρισκόμαστε στο δρόμο που συνδέει το Λιακωτό με τη Βένιζα, μία από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως βλέπετε, η φωτιά πέρασε από εδώ, αφήνοντας πίσω της καμένη γη.
9: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, περισσότερο από 80.000 στρέμματα κάηκαν στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, ενώ στη γειτονική Βιωτία οι καμένες εκτάσεις ξεπερνούν τα 30.000 στρέμματα.
10: Ήταν ο μοναδικός πνεύμονας που υπήρχε στη Δυτική Αττική.
11: Αυτό το πράγμα δεν το έχω γνωρίσει στη ζωή μου δηλαδή, και ούτε και πρόκειται να το ξαναδώ.
4: Βρισκόμαστε στο σπίτι του κυρίου Λάμπρου στη Βένιζα, ο οποίος είχε στην κατοχή του 40 κατσίκες και ζούσε από αυτά. Τώρα έχει μείνει μόνο με μία, καθώς όταν η πυρκαγιά κατέκαιγε την περιοχή, οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και άφησαν την πόρτα ανοιχτή με αποτέλεσμα τα ζώα να χαθούν.
11: Και εδώ είχα τη γιδούλα με τα κατσικάκια, είχε δύο κατσικάκια.
12: Έβλεπες τώρα φλόγες να είναι και στα 50 μέτρα ύψους. Κάει και μια αποθήκη που είχε ο πατέρας μου, μεγάλη. Όπως βλέπετε έχουν λιώσει και οι λαμαρίνες.
4: Η μανία της φωτιάς κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα γης, καθώς και οτιδήποτε άλλο βρέθηκε στο πέρασμά της, όπως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που έχει απομείνει κυριολεκτικά μόνο σκελετός του.
9: Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε στη Φωκίδα, όπου και ενημερώθηκε για την πορεία των αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών, διαβεβαιώνοντας ότι οι αυτοψίες θα είναι άμεσες και η ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής ταχεία.
13: Αρχές Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.
9: Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι πυρόπληκτοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν την κρατική αρρωγή. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν για 6 μήνες την καταβολή δόσεων για την εξυπηρέτηση δανείων που έχουν συνάψει πληγέντες. Επίσης, παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
2: Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμια και εξετάζουν εξονυχιστικά το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια.
14: Περμή 1 από 1466.
15: Πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβέστες και εθελοντές τρέπονται σε φυγή μπροστά στις θεόρατες πύρινες γλώσσες που ορθώνονται μπροστά τους. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής, στη Χαράδρα που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα. Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το Earth News φαίνεται η πύρινη κόλαση που επικρατούσε στο σημείο λίγα μόλις λεπτά πριν από την τραγωδία.
16: 35-25 λαμβάνει.
15: Οι συνθήκες που επικρατούν είναι εξαιρετικά δύσκολες. Πυκνή μαύρη καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα και δυσχεραίνουν την ορατότητα. Πυροσβέστες από αέρος και στο έδαφος καταβάλουν τιτάνια προσπάθεια για να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες. Μετά από λίγα λεπτά, τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούονται στον αέρα. Το Earth News με την απεσταλμένη Peggy Μπρούσαλη και τον εικονολήπτη Νίκο Βιδάκη καταγράφουν πρώτοι τη φωτιά από τη σύγκρουση και την έκρηξη που ακολούθησε. Στα αποκλειστικά πλάνα φαίνονται μέλη διασωστικών συνεργείων να απεγκλωβίζουν σόου στους χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Με αυταπάρνηση και γρήγορα αντανακλαστικά, ο Βρετανός πιλότος του ελικοπτέρου κατάφερε να το προσγειώσει στο δρόμο, ώστε να καταφέρουν να βγουν ζωντανοί τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας συντονιστής, πριν αυτό αρπάξει φωτιά από τα χυμένα καύσιμα.
17: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
18: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted.

0: Tune in to WXYB 1520 AM Radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
1: Δεν υπήρχε η σωστή απόσταση μεταξύ των αεροπορικών μέσων όταν έρχονται από την υδροληψία και πηγαίνουν στα σημεία τα οποία πρέπει να ρίξουν το νερό. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Του λέει ο συντονιστής που θα ρίξει το νερό. Ο συντονιστής λέει ποιο ελικόπτερο έχει πάρει γραμμή για να ρίξει το νερό. Εκείνος πρέπει να του πει πότε θα πάει το κάθε ελικόπτερο. Δεν ενεργούν από μόνοι τους οι πιλότοι.
2: Μια δύσκολη επιχείρηση, αντίξωες καιρικές συνθήκες, χαμηλή ορατότητα για τους κυβερνήτες των φοιτητικών μέσων και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και πιθανά.
3: Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο αδιαθεσίας των μελών του πληρώματος ή τεχνικής βλάβης. Δεν αποκλείεται, λένε οι εμπειρογνώμονες, το τραγικό δυστύχημα να οφείλεται σε έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μια πίστη.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Λουμελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και καλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει.

0: προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσάρια.

0: καρδιάς.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: σωρία προβλημάτων, ένα ντόμινο προβλημάτων.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockridge.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

Κάτι στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριτσότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ελλήνων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Η φωνή των Ελληνών, πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μήνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, Iso Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, πίσω Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. Εκτός από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1,

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Άννα Λύση. Ο τελευταίος σταθμός.

για την πόλη, γιατί το μετρό έχει τα θέματα. Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων, είναι ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγίων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αντιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.
1: Πέντε η ώρα που ξημερώνει και αυτή την ώρα.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

ερχόμαστε στο Πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix. Ζωντανή ηχογράφηση.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Και τώρα, στη θηρή καρδιάς.

Ψήθυρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στην πρόθυμη.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μια παλιά λαϊκιά επιτυχία.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγκράτος από την ημιολουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης, δεν πουλάω το ρολόι.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockies. Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Η Φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

στον άλλο κόσμο που θα πάρεις. Κοίτα μη γίνει σύννεφος, κοίτα μη γίνει σύννεφος.

μια βέργα λιγαριάς. Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο, μια ρίζα δέντρο Λιβάνο και

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Σπύρος Αγοραίος. Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Διονυσίου, Κέτι Γκρέι, σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα

0: Εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
1: Σώτος Παναγόπουλος.
2: Και για μια στιγμή

Μουρά, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου φεύγω ακόμα, με θυμάσαι.

0: και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδα. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σμίτνη.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Η φωνή των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό σας.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λίτσα Διαμάντη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ανιούνων από την Ιντιόλου στη ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.pso.com.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έτοιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο.

0: μου τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στα Μάκης Κόμουτας βρέχει ο Θεός. Από την ηλιολουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινών, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγλίων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας», Τόλης Βοσκόπουλος.

Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γυνών. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λινών.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάλα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

αδέρφια μου αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ. Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου, ένα τραγούδι παίζει. Βίκυ Παπά, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνικών.

0: Ιωρενετέσσαρες, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rockbridge. Ακούτε τη Φωνή των Ονειρών. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονειρών συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Στην εκπομπή λαϊκά τραγούδια, Τόλης Βοσκόπουλος, είναι που φεύγεις.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λαών, διευθυνσίας των Αδερφών Αγγελάτου.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Αντώνης Ρεπάνης, είναι πρόσωπο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Γιάννης Πάρας, έρχονται στιγμές.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, έρχονται στιγμές. Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Ένα μάξι με δυο άλλα.

αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Βίκυ Παπά, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paclici and WXYB 5020 in India Rockwich. Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά την ηλικία. Αδέλφια μου, αλήθεια σπουδιά.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
2: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

Όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι, από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Μιχάλη Μενιγιάτη, με το μπουζουκιού το τέλειο.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

στο Πανηγύρι της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closeman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Απόψε.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε πάντα.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ο Χαμάν και πώς μ' αρέσει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλι και πολλά specials. Στο Greek's Tavern, 128 Pinellas Avenue, Naples Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Tavern. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Tavern. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Θεωρώ ότι πραγματικά το τέλος της δισκογραφίας ήταν το τέλος μιας μεγάλης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Φουντ σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Brussels. 861 Closemen Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στους οικισμούς Ψάθα και Λούπα. Από καρδιωτικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό από το πέρασμα της Πυρηνής Λέλαπας. Ενισχύονται οι άνεμοι τις επόμενες ώρες, ζέστη και ξηρασία μέχρι και το Σαββατοκύριακο, αναλυτική πρόγνωση. Σε πύρινο κλειό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ανυπολόγιστες καταστροφές, χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ασπίδα προστασίας από την παράνομη μετανάστευση αναζητάει η Ευρώπη με φόντο τα επεισόδια στη Θέουτα. Για ύπουλη υβριδική μορφή πίεσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με δάκρυα στα μάτια τα παιδιά και οι εγγονές του αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο λόγο για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και πέρασε στη Δυτική Αττική. Είναι μια συνεχής προσπάθεια που καταβάλλεται. Είναι μεγάλη η έκταση, χιλιάδες στρέμματα. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Να ακούσουμε τους συναδέλφους για την κατάσταση όπως την καταγράφουν αυτή την ώρα. Χαρά Γιανοπούλου, Βαγγέλης Μητρούσιας και Ειρήνη Κυρίτση. Χαρά, είσαι στην Ψάθα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι τυχόν διάσπαρτες αναζωπηρώσεις.
2: Και γι' αυτό το λόγο, καλό μεσημέρι Χρύσα, είναι συνεχής οι ρήψεις και στη Ψάθα, στο σημείο που βρισκόμαστε, από ελικόπτερα που ανεφοδιάζουν συνεχώς από τη θάλασσα και πραγματοποιούν ρήψεις σε διάσπαρτες μικροεστίες. Ένας πολύ ελαφρύς λευκός καπνός σε αρκετά σημεία εδώ, στη βουνοπλαγιά, στο χωριό, περιμετρικά, το οποίο βεβαίως μπορεί να εξελιχθεί εάν ξεφύγει. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που έγινε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί είχαμε τρομερή αναζωπήρωση, η φωτιά που απείλησε και δημιούργησε πολλά προβλήματα μέσα στον οικισμό της Ψάθας, με σπίτια αρκετά που έχουν υποστεί κάποιες ή ολοκληρωτικές ζημιές. Είναι πολύ καλή η εικόνα που παρουσιάζει με το πρώτο φως της ημέρας η περιοχή. Είναι συνεχής η παρουσία της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει φυσικασμός. Βλέπετε τώρα το ελικόπτερο που θα επιχειρήσει στο σημείο που βλέπετε τον καπνό. Είναι αρκετά αυτά τα σημεία στα οποία επιχειρούν εδώ και ώρες. Όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν έχει σταματήσει η προσπάθεια και από τα εναέρια μέσα σε όλο το μήκος της περιοχής, σε όλη τη βουνοπλαγιά και από την πίσω πλευρά. Αυτός είναι ο στόχος, το μεγάλο στοίχημα, καθώς ήδη έχει αρχίσει να αλλάζει ο καιρός. Δηλαδή ο άνεμος έχει ενταθεί την τελευταία μισή ώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς εδώ, χωρίς να μπορούμε να μετρήσουμε προφανώς τα μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι 3 το μεσημέρι και είναι αυτή η μίξη με την ξηρότητα του εδάφους που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα.
1: Να ευνοεί συνέχεια σε αναζωπηρώσεις στην ουσία και γι' αυτό.
2: Και αυτά που βλέπουμε.
1: Γι' αυτό θεωρείται και καθοριστική η συνεχής επιτήρηση της καμένης έκτασης. Μια οποιαδήποτε μικρή εστία μπορεί να πάρει χαρά γρήγορα νέες διαστάσεις όσο ενισχύονται οι άνεμοι.
2: Ακριβώς, και μπορεί να βλέπουμε εμείς τώρα το ελικόπτερο να ανεφοδιάζει και να συνεχίζει στην πορεία της ρήψης. Η ίδια δουλειά όμως γίνεται και από τους πυροσβέστες μέσα στο πεδίο. Με τα οχήματα κάνουν περιπολίες και όπου δουν κάποια μικρή εστία να προσπαθεί να ξεπηδήσει, επεμβαίνουν με τις εγκαταστάσεις που είναι απλωμένες στην περιοχή και προσπαθούν να την ανακόψουν, που είναι πολύ εύκολο υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό που είναι ο φόβος, παραμένει ο φόβος. Ακούσαμε και τον κύριο Αρτοπιό νωρίτερα να το αναφέρει αυτό. Είναι οι δύσκολες ώρες οι μεσημεριανές, όπου γίνονται αυτές οι αλλαγές στη θερμοκρασία, στις καιρικές συνθήκες, που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα. Προ Προσπαθούν λοιπόν όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο να ελαχιστοποιήσουν, να εκμηδενήσουν, μάλιστα θα έλεγα, την πιθανότητα να ξεπηδήσει κάποιο νέο μέτωπο ή να φουντώσει κάποια μικρή εστία. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ψάθα. Αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο μέτωπο, κατάφεραν να το περιορίσουν και να το ελέγξουν πλήρως. Ο καιρός όμως δεν επιτρέπει να εφησυχάζει κανείς.
1: Ίδια ακριβώς ήταν η εικόνα και χθες. Υπήρχε χαρά, μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η κατάσταση βελτιώνεται και είδαμε ότι λίγες ώρες μετά άλλαξε δραματικά η εικόνα. Κανείς δεν εύχεται να συμβεί το ίδιο και σήμερα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βρίσκεσαι, Βαγγέλη, μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Εκεί που είσαι δεν υπάρχει μέτωπο, σωστά, σβήνονται μικροεστίες ή σημεία που καπνίζουν, αλλά αυτό που έλεγε και η Χαρά, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.
3: Πολύ σωστά, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχουν μικροεστίες και αναζωπηρώσεις. Και αυτό εδώ χτες ήταν ένα δάσος, ένα πευκοδάσος και όλα τα χρόνια και το χαίρονταν οι άνθρωποι, όμως από χτες το απόγευμα παραδόθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε τώρα. Όμως υπάρχει αναζωπήρωση. Θα σας δείξω στην άλλη ο Γιάννης Χαρισούλης στο βάθος, στο όρος Πατέρα, που είναι πάνω από την βιομηχανική περιοχή, είναι σε δύσβατη περιοχή, στην κορυφή του βουνού, γιατί όταν λέμε το όρος Πατέρα, μιλάμε τώρα ένα βουνό που ξεκινάει από τα όρια του Δήμου Μεγαραίων με το Δήμο Μάντρας Ιδηλίων και αντιλαμβάνεις ότι είναι μια μεγάλη έκταση. Άλλωστε αυτή η φωτιά έφτασε 130.000 στρέμματα και ίσως και περισσότερα αυτά που κάηκαν και παραδόθηκαν στις φλόγες από την περασμένη Παρασκευή, από τη Βιωτία που ξεκίνησε η φωτιά, και αυτή την ώρα όπως δέχεται στην κορυφή εκεί του όρους υπάρχει αναζωπήρωση και προσεκτική την κατεύθυνση μόνο ένα αέρια μέσα που συνεχίζουν, όπως είπε και η Χαρά, στοχευμένες γίνονται πλέον και από το ελικόπτερο που υπάρχουν μικροεστίες, γιατί μεγάλο ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει. Ο φόβος είναι ότι κατά διαστήματα αρχίζει και φυσάει και αυτό είναι το πρόβλημα. Φοβούνται δηλαδή και οι πυροσβέστες ότι αν αυτός ο αέρας ενισχυθεί και η έντασή του αυξηθεί, τότε ενδεχομένως να δημιουργήσει κάποια προβλήματα μέσα από τις μικροεστίες και τις αναζωπηρώσεις από τα καμένα. Να πούμε βέβαια ότι οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν και αυτό που κάνουν οι πυροσβέστες, μπαίνουν μέσα εδώ στα καμένα, όπου υπάρχουν μικροεστίες να τις σβήνουν, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως βλέπετε, καπνίζει σε κάποιες περιοχές. Βέβαια δεν έχει τη δυνατότητα αυτή η φωτιά, αλλά με τον αέρα όμως μπορεί να έχει εξάπλωση και να δημιουργήσει δηλαδή πύρινα μέτωπα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι το ευτύχημα εδώ στην περιοχή, στη Λούμπα, του Δήμου Μεγαραίων, ήταν ότι κατάφεραν έστω και την τελευταία στιγμή οι πυροσβέστες να αποτρέψουν τη φωτιά να μπει μέσα στον οικισμό. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η υπερπροσπάθεια από τις επίγειες δυνάμεις κυρίως, αλλά και από τις εναέριες, να αποτρέψουν και να σταματήσουν δηλαδή αυτή τη φωτιά που έκυβε αυτό το πευκοδάσος, να σταματήσει πριν από τον οικισμό και να αποτρέψουν τα χειρότερα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον έτσι τα κτίσματα και τις περιουσίες των ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά το δάσος, νομίζω ότι.
1: Κρανίου τόπος, Βαγγέλη, η εικόνα μιλάει από μόνη της.
3: Η καρδιά μας. Έτσι όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες.
1: Ο συνολικός απολογισμός της καταστροφής είναι ήδη πολύ βαρύς για την περιοχή. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται στο Κανδύλι. Ειρήνη, στο σημείο όπου ανεφοδιάζονται τα ελικόπτερα.
4: Καλό μεσημέρι, Χρήσα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο Κανδύλι Μεχάρων, σε μία από τις περιοχές που μέχρι πριν από λίγες ώρες βρισκόταν στο επίκεντρο της μεγάλης πυρκαγιάς. Τώρα, με τη βοήθεια του συναδέλφου, του Ανδρέα Τσαρούχη, θα δείτε πίσω μου το αποτύπωμα λοιπόν που έχει αφήσει αυτή η καταστροφή. Τεράστιες καμένες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και το τοπίο να θυμίζει κρανίου τόπου. Η εικόνα εδώ είναι σαφώς βελτιωμένη. Το μέτωπο που απείλησε τον οικισμό δεν είναι πλέον ενεργό και το Κανδύλι έμεινε τελικά ανεπηρέαστο από τις φλόγες μέσα στον οικισμό. Ωστόσο, να πούμε ότι η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτή την ώρα τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού στην πίσω πλευρά του λόφου, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η πυρκαγιά πριν ενισχυθούν οι άνεμοι και να προληφθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δημιουργώντας ζώνες ασφαλείας και αντιμετωπίζοντας κάθε μικρή εστία που εντοπίσατε μέσα στην καμένη έκταση. Να σας πω, βλέπετε τώρα και με την βοήθεια του Ανδρέα του Τσαρούχη τα ελικόπτερα τύπου Έριξον και Μπέλ, τα οποία κατεβαίνουν εδώ, ανεφοδιάζονται με νερό από τις δεξαμενές και στη συνέχεια κατευθύνονται προς την άλλη πλευρά του λόφου, όπου επικεντρώνεται πλέον η επιχείρηση κατάσβεσης. Να πούμε λοιπόν ότι η ανησυχία των αρχών εξακολουθεί να επικεντρώνεται στον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Το θετικό είναι λοιπόν ότι εδώ ο οικισμός σώθηκε, ωστόσο έχουμε βέβαια τεράστιες καμένες εκτάσεις γης, στάχτη και από καΐδια, είδατε πίσω μου, όπως και εδώ πέρα λοιπόν τις αδιάκοπες
1: ενέργειες
4: των πυροσβεστικών, τα εναέρια μέσα που επιχειρούν και αναφοδιάζονται.
1: Θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η επόμενη ημέρα. Και είδαμε, μας δείξατε και εσείς, βλέπουμε και στην άλλη εικόνα που μας δίνει η Χαρά Γιαννοπούλου, τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα, όπως και οι επίγειες δυνάμεις, μέχρι και να σβήσει και η τελευταία εστία, η τελευταία φλόγα που βλέπαμε. Και εδώ υπάρχουν δέντρα ακόμη τα οποία καίγονται στην εικόνα του Βαγγέλη Μητρούσια. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις. Σκληρή μάχη δόθηκε για να σωθούν Άγιος Νεκτάριος και Κρυοπηγάδι. Οι φλόγες εξαπλώνονταν διαρκώς με κατοίκους και συνεργεία να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες. Έφτασαν σε απόσταση από τα σπίτια. Μαρία Σταθοπούλου, κάνετε ο διπορικός τους οικισμούς. Τι έχετε καταγράψει?
5: Εδώ βρισκόμαστε στον Άγιο Νεκτάριο, όπως και εσύ μπορείς να δεις, Χρύσα, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Κωνσταντίνου του Κυριαζή. Η φωτιά έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό αυτό. Μάλιστα, για να μπορέσει να αποσωβηθεί ο κίνδυνος και να περάσουν οι πύρινες γλώσσες στον οικισμό, στήθηκε ολόκληρη αντιπυρική ζώνη. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο υπεύθυνος του δασαρχείου, από εδώ, από τον Άγιο Νεκτάριο έως και το Κρύο Πηγάδι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δόθηκε μια σκληρή μάχη για να μην περάσουν οι πύρινες γλώσσες στο χωριό. Εφελοντές, πυροσβέστες και κάποιοι κάτοικοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το χωριό τώρα είναι έρημο, παραμένουν όμως ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, κάποια καντιλάκια σιγοκαίνε. Έχει αρχίσει να, οι άνεμοι έχουν αρχίσει να πνέουν πιο δυνατοί, οπότε υπάρχει ο φόβος τυχόν αναζωπηρώσεων. Κάποια στιγμή είδαμε πριν από κανένα μισάωρο ότι υπήρξε μία μικρή αναζωπήρωση στον Κυθερόν. Αμέσως έσπευσε το ελικόπτερο Έριξον, που δεν έχει σταματήσει στιγμή να πετάει, και αποσοβήθηκε ουσιαστικά ο κίνδυνος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουν σταματήσει λεπτό, όπως μας είπαν οι πυροσβέστες, να επεμβαίνουν στο πεδίο. Άλλωστε, αν δεν πατήσει πυροσβέστης, μπότα πυροσβέστη, τη φωτιά, δεν πρόκειται αυτή να σβήσει. Επεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Είναι δύσκολες αυτές οι ώρες της ημέρας, γιατί ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, μειώνεται η υγρασία και υπάρχει ο φόβος τυχόν αναζωπηρώσεων με την ενίσχυση των ανέμων. Χιλιάδες στρέμματα ήδη έχουν παραδοθεί στις φλόγες εδώ στην Δυτική Αττική, πάνω από 100.000 στρέμματα. Στάχτηκε από καΐδια εκεί που υπήρχε παρθένο πευκοδάσος, αλλά και καλλιέργειες. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως μας είπανε οι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής, ότι αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν, θα καταφέρει να οριοθετηθεί η φωτιά, να ζητήσει και αυτά τα κανδυλάκια που σιγοκαίνε, και να μπορέσει ουσιαστικά να περάσει όλη αυτή η περιοχή στην επόμενη ημέρα. Είναι δύσκολο το έργο που επιταλούν, υπεράνθρωπες προσπάθειες, τιτάνια η μάχη που δόθηκε και εδώ σε αυτήν την περιοχή, για να μην περάσουν οι φλόγες μέσα στον οικισμό, ο οποίος είχε κενωθεί από την πρώτη στιγμή. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιοι κάτοικοι που έμειναν με λάστιγα στα χέρια και κουβάδες, κατέβρεχαν τους τοίχους των σπουτιών, τις αυλές τους, να περισσώσουν ό,τι μπορούν ουσιαστικά να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Η μάχη εδώ κερδίθηκε, όπως και στο Κρύο Πηγάδι. Ελπίζουμε τα δύσκολα να έχουν μείνει πίσω και
1: μακάρι, Μαρία, μακάρι.
5: Όλο και καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε και τη Μαρία Σταθοπούλου. Ολονύχτης ήταν οι προσπάθειες πυροσβεστών και κατοίκων για να σταματήσουν την πορεία της φωτιάς που μπήκε στον οικισμό της Ψάθας. Ερπιστριοφόρα του στρατού ΕΣ έφτιαξαν αντιπυρικές ζώνες, ενώ οι συνεχείς αναζωπηρώσεις δυσχέραναν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης.
6: ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Με αμύωτη ένταση και χθες το βράδυ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην Ψάφα οι κάτοικοι έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.
8: Εδώ αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
9: Βρισκόμαστε μέσα στον οικισμό της Ψάθας. Είναι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και τα πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν εδώ για το φόβο των αναζωπυρώσεων.
10: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό, την μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω, το πρωί φώναζα. Και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ.
11: Η ώρα είναι 3:15 τα ξημερώματα και ακολουθούμε επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες μεταβαίνουν στο όρο Ζάστανο προκειμένου να ολοκληρώσουν την αναχέτηση της πυρκαγιάς.
7: Πυροσβέστες με φακούς και μάνικες στα χέρια, με αυτοθυσία ρίχτηκαν στις φλόγες. Ερπιστριοφόρα τρακτέρ του στρατού άνοιγαν αντιπυρικές ζώνες.
11: Επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν στο όρο Ζάστανο, προσπαθώντας να αναχαιτήσουν μια φωτιά η οποία έχει αρχίσει και γιγαντώνεται, έχοντας από κάτω τη σπίτια.
7: Με το πρώτο φως της ημέρας, τα ενέργεια μέσα άρχισαν να επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα.
12: Δεν φυσάει καθόλου. Και ότι βλέπω ότι συνέχεια κάνουν ρήψεις.
13: Από χθες και είναι τα πάντα.
14: Τώρα σηκωθήκαν νωρίς. Και θα γίνει δουλειά. Πιστεύω θα τελειώσουμε. Θα πάει καλά.
15: Δεν έχουν αφήσει τίποτα, τι να πούμε.
11: Λίγο μετά τις 6:15 το πρωί, τα ελικόπτερα Έριξον ξεκίνησαν τη συντροληψία στην παραλία του Αλεποχωρίου. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες ρήψεις στο όρο Ζάστανο.
16: Χθες είχε σβήσει. Με εδώ 12 η ώρα είχαν καθαρίσει. Κάτι καντιλάκια είχαν μείνει. Πήρανε μπροστά το απόγευμα και έγινε αυτό το κακό τώρα.
7: Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων είχε δοθεί στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, όπου οι πήγες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα, προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.
17: Με το πρώτο φως της ημέρας, ελικόπτερα τύπου Bell και Έριξον κινήθηκαν επιθετικά προς το πύρινο μέτωπο, πραγματοποιώντας ρήψεις περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της περιοχής της Λούμπας.
18: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναέριων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
19: Από χτες το απόγευμα, ο δρόμος προς Αλεποχώρια από Μέγαρα έχει κλείσει με απόφαση της αστυνομίας και επιτρέπονται μόνο η διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων και πολιτικής προστασίας.
20: Εδώ πάνω στη Λούμπα είναι το τελευταίο κομμάτι όσον αφορά το Δήμο Μεγαρέων και κάτω στην Ψάφα στην παραλία είναι όσον αφορά το Δήμο Μεγαρέων.
7: Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετέβη αργά χθες το βράδυ στις περιοχές της Ψάφας, της Λούμπας και των Μεγάρων, όπου ενημερώθηκε και από τους επικεφαλείς των επιχειρησιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα μέτωπα, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Καθοριστικό ρόλο εξακολουθούν να παίζουν και οι καιρικές συνθήκες.
1: Με ζέστη και με ηλτέμη θα πάμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ενισχύονται οι άνεμοι, αλλά κυρίως στο Αιγαίο. Η Όλγα Παπαβούλη είναι μαζί μου στο στούντιο. Για τη Δυτική Αττική, από αυτό να ξεκινήσουμε, Όλγα, ποια είναι η πρόγνωση?
21: Καλησπέρα. Λοιπόν, το Μελιτέμι πλέον ακολουθεί το χαρακτηριστικό ημερήσιο κύκλο. Δηλαδή, ενισχύεται καθώς πάμε προς το μεσημέρι και εξασθενεί από αργά το απόγευμα. Ακριβώς αυτό συμβαίνει τώρα στη Δυτική Αττική. Έχουμε βοριάδες έως 4 με 5 μποφόρ, ρηπές που φτάνουν τα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα και ειδικά εκεί σε ορεινά τμήματα ακόμα και στα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα και θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα. Στις 8 με 9 θα είμαστε πλέον στα 4 μποφόρ και τη νύχτα 3 με 4 μποφόρ που θα διατηρηθεί αυτό έως και το πρωί της Τετάρτης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πάλι θα ενισχυθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο Αιγαίο καταγράφονται οι πιο ισχυρές εντάσεις των βοριάδων, 6 με 7 μποφόρ και σήμερα αλλά και αύριο θα έχουμε.
1: Βλέπουμε μια βοριάδες αστάθεια στα βορειοδυτικά ορεινά.
21: Αποτυπώνεται και στο γραφικό μας, μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά τμήματα σταδιακά έχουν ξεκινήσει. Θερμοκρασία έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, αρκετή ζέστη, ειδικά στη δυτική χώρα. Και αύριο, παρόμοιο το σκηνικό, οι βοριάδες θα επιμείνουν εκεί να είναι ισχυροί κατά τόπους στο Αιγαίο, κυρίως στον Καβοντόρο, Κυκλάδες, νότιο Κρητικό Πέλαγος και θα αρχίσουν λίγο εκεί και προς την νότια Εύβοια να είναι κοντά στα 7 μποφόρ και στην Ανατολική Αττική κοντά στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου, πάλι λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά.
1: Να δούμε και τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο. Σχεδόν ίδιος είναι με τον σημερινό.
21: Είναι παρόμοιες και οι καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε τα ισχυρά μελτέμια πώς δρούν και αυτά και πώς αποτυπώνεται και στο γραφικό μας. Πλέον δεν επιδρούν τόσο πολύ μέσα στο υπηρωτικό κορμό. Βλέπουμε λοιπόν κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Αττική, τμήματα εκεί στην Αίγαια και στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Επομένως βλέπουμε όμως πως η περισσότερη χώρα, με εξαίρεση εκεί λίγο τα πιο κεντρικά και βόρεια τμήματα, είναι στην υψηλού κινδύνου κατηγορία. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε ένα συνδυασμό με ζέστη, κατά τόπους ισχυρά μελτέμια και χαμηλή σχετική υγρασία, ειδικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Είμαστε σε επιφυλακή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Επιστρέφουμε στην Ψάθα και πάμε στο σημείο που κατέπεσε το ελικόπτερο που επιχειρούσε στο πύρινο μέτωπο. Εκεί βρίσκεται η Βαλέρια Δολαψάκη. Νωρίτερα, Βαλέρια, συνελήφθη άνδρας που έσπασε τον μπλόκο του φυλασσόμενου χώρου όπου εκτελήχθηκε το δυστύχημα και μάλιστα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.
0: Χρήσα, ο χώρος φυλασσόταν και φυλάσσεται αυστηρά, καθώς η επιχείρηση ανάσυρσης των συντριμμιών και οι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών του τραγικού αυτού δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Βλέπετε με την βοήθεια του Κωνσταντίνου του Ντάμπου και τα περιπολικά, τον μπλόκο εδώ που βρίσκεται και δεν επιτρέπει σε κανέναν την είσοδο, καθώς βρισκόμαστε πολύ κοντά στο σημείο που κατέπεσαν τα δύο ελικόπτερα εδώ στην Ψάθα. Τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell που συγκρούστηκαν στον αέρα. Στο πεδίο επιχειρούν, όπως ενημερωνόμαστε, ερευνητές και συνεχίζουν λοιπόν τις προσπάθειες ανάσυρσης. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, όπως είπε και Χρήσα, στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, ένας 49χρονος άνδρας φαίνεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι επέμενε να περάσει το δρόμο για να πάει στο σπίτι του. Όχι όμως μόνο δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε, να χτύπησε κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορείται για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου δυστυχήματος. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Ευχαριστούμε και τη Βαλέρια Δολαψάκη. Από καρδιωτική η εικόνα και στο Πορτογέρμενο, όπου δεκάδες κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ένα νεκρό τοπίο, Κατερίνα Παπαγιάννη, στάχτηκε από καΐδια.
2: Και το μέγεθος της καταστροφής, Χρήσα, εκτείνεται σε ολόκληρο το δρόμο αλλά και σε κάθε σημείο του οικοπαίδου. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη, το πώς θα δεις πίσω μου. Καμένα αυτοκίνητα, διάσπαρτες, παραμορφωμένες ηλεκτρικές και μεταλλικές συσκευές ανάμεσα σε συντρίμμια, σε αποκαίδια πραγματικά, σε στάχτες. Είναι μια αποκαρδιωτική εικόνα. Από το σπίτι δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Έχει καταστραφεί ολοσχερός, έχει υποχωρήσει η σκεπή, έχουν καεί τα δέντρα. Φυσικά δεν μπορούν να πλησιάσουν οι κάτοικοι γιατί υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις και πρέπει οι πυροσβέστες να εξασφαλίσουν την ασφαλή πρόσβαση των πολιτών. Έχει φτάσει η φωτιά, γιατί όταν σβήσει η φωτιά καταλαβαίνουμε το μέγεθος καταστροφής, μέχρι και την αποθήκη, Χρήσα. Εμείς έχουμε κάνει οδηπορικό με το Earth News, έχουμε γυρίσει όλη τη γειτονιά από καρδιωτικές εικόνες, πάρα πολλά καμένα σπίτια, πολύ μεγάλη καταστροφή. 1500 στρέμματα περίπου έχουν καταστραφεί. Φυσικά συνεχίζονται οι αυτοψίες και δεν ξέρουμε ακριβώς το συνολικό αριθμό των καταστραμμένων σπιτιών. Όμως εμείς μιλάμε και με τον Δήμο. Εκτιμάται περίπου ότι η καταστροφή των σπιτιών έρχεται στα 100 σπίτια. Είναι σκληρές εικόνες. Βλέπουμε ότι κάποιοι κάτοικοι κατάφεραν να προσεγγίσουν εχθές που δημιούργησαν αυτοψίες και επιτράβηκε η πρόσβαση σε μερικούς κατοίκους.
1: Κατερίνα, είναι γιατί είναι πραγματικά πολύ σκληρό να γυρίζεις και να βλέπεις το σπίτι σου το οποίο έχει καεί, κόπη μια ζωή. Για κάποιους ήταν η κύρια κατοικία τους εκεί.
2: Ακριβώς. Οι περισσότεροι έχουν συγκλονιστεί, δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Αρκετοί είχαν παραθεριστικές κατοικίες, όμως αρκετοί, όπως είπες εσύ σωστά, ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Μας συγκλώνησε μια ιστορία ενός ανθρώπου που πετύχαμε σήμερα, που μας είπε ότι περπάτησε 5 ολόκληρες ώρες για να φτάσει στο Πορτογερμένο και να δει το σπίτι του που είχε 65 χρόνια. Πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και οι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, προσπαθούν να διαχειριστούν την επόμενη μέρα, Χρήσα.
1: Θέλεις να συνεχίσεις λίγο, Κατερίνα, να περπατάς, να δούμε λίγο την εικόνα, αν υπάρχει και κάποιο άλλο σπίτι εκεί κοντά. Είναι αποκαλυπτικά λοιπόν, της καταστροφής τα όσα μας δείχνεις. Μέχρι και τα τσιμέντα έχουν καεί.
2: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε απέναντι. Να δεις, βλέπουμε πάλι καμένα αυτοκίνητα. Στα περισσότερα σπίτια δεν μπορούμε να πλησιάσουμε γιατί είναι δύσβατη η πρόσβαση. Έχουν καεί, ακόμα και οι δρόμοι μπορούν να προσεγγίσουμε. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες, σκληρές εικόνες. Βρίσκονται και η συνεργεία του ΔΕΔΙΕ Χρύσα για να προκαταστήσουν το πρόβλημα ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Καθώς θέλει αρκετό χρόνο, έχουν καεί και αρκετές κολόνες. Βλέπεις τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσε το τοπίο πραγματικά. Ένα μαύρο τοπίο. Ακόμα και η αισθητή θερμοκρασία Χρύσα ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή το νιώθουμε, δεν το βλέπουμε μόνο ότι πέρασε από εδώ η φωτιά και κατέκαψε, ό,τι βρήκε στο πέρασμά της. Βλέπεις και πολλά αυτοκίνητα. Μας λένε κάτοικοι που συναντήσαμε πιο κάτω στο λιμάνι ότι δεν πρόλαβα να πάρουν τα αυτοκίνητα. Είχε το 112, βλέπανε το μέγεθος φωτιάς από τη Βιωτία και το πρόβλημα που έκαναν ήταν να φύγουν αμέσως και εγκατέλειψαν ακόμα και τα αυτοκίνητά τους. Είμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι. Εδώ πέρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, πάνω από το λιμάνι εντοπίζονται οι περισσότερες καταστροφές. Εμείς τουλάχιστον μαζί με τον Αλέξη τον Πόντσο έχουμε μετρήσει περίπου 30 σπίτια στην περιοχή που έχουν καεί. Βέβαια, βλέπεις ότι η κατέτηση φωτιάς θα είναι περίεργη γιατί, για παράδειγμα, αυτό εδώ το σπίτι δεν έχει καταστραφεί. Η φωτιά μας ανέφεραν οι κάτοικοι ότι ερχόταν με περίεργη κατεύθυνση. Τα κατέκαψε όλα από την
1: άλλαζε τη φορά, Κατερίνα. Σχεδόν σε όλες τις πυρκαγιές είναι αυτό είναι που παρατηρούμε όλοι. Υπάρχουν σημεία στα οποία δεν έχει μείνει τίποτα και όπως αλλάζει η φορά του αέρα και της φωτιάς, ακριβώς δίπλα το σπίτι μπορεί να μην έχει πάθει ζημιά ούτε καν ο αύλιος χώρος. Πάντως είναι ανυπολόγιστη καταστροφή στην περιοχή. Είναι το απόλυτο μαύρο, έτσι τουλάχιστον όπως μας το δείχνεις. Έτρεξαν οι άνθρωποι να σωθούν. Φυσικά, κύριο μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δυστυχώς τώρα έχουν να διαχειριστούν και αυτό για την επόμενη μέρα. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ μετά την απολογία του στην ανακρίτρια για τις κατηγορίες περί εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για τη φωτιά στην Κρία Βρύση. Ο Βασίλης Φουντουλάκης έχει το ρεπορτάζ.
3: Τρεις ώρες διήργησε η ανακριτική διαδικασία Χρύσα, που όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στο τέλος αυτής αφέθηκε ελεύθερος ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου της ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα ήταν μια απόφαση η οποία την υποδέχτηκαν με ζητοκραυγές και χειροκροτήματα οι συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν σήμερα από νωρίς έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου για να τους συμπαρασταθούν και φυσικά για να τον εμψυχώσουν σε αυτή τη δύσκολη δικαστική μάχη που έδινε. Εν τέλει, όταν ο ίδιος βγήκε εκτός του δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου, τον υποδέχτηκαν με ζητοκραυγές και με χειροκροτήματα, ουσιαστικά ανακουφισμένοι άπαντες για αυτή την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα, τη συναπόφαση ανακριτή εισαγγελέα. Είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή απαγόρευση εξόδου από την χώρα, παρουσία δική του μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ο ίδιος ο 52χρονος Χρύσα, να πούμε, επικαλέστηκε στον ανακριτή ότι ήταν καθόλου συνεπής στις υποχρεώσεις που είχε και βάσει του δικού του, δηλαδή βάσει του πρωτοκόλλου του ΔΕΔΙΕ και σε παρελθόντα χρόνο, αλλά και σε παρόντα χρόνο, σε την περίοδο δηλαδή που ξέσπασαν οι πυρκαγιές στο χωριό της Κρίας Βρύσης, δεν έγινε το παραμικρό λάθος. Και όπως τόνισε και ο δικηγόρος του σε δηλώσεις του ERT News, ο κύριος Ανδριόπουλος, το πόρισμα της ΔΑΕ ήταν απόλυτα λάθος και ήταν εσφαλμένο βάσει λανθασμένων ουσιαστικά δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη και έστειλαν τον πελάτη, τον 52χρονο δηλαδή, συντηρητή και επιθεωρητή του ΔΕΔΙΕ, στον ανακριτή, στην ανακρίτρια για την ακρίβεια και στον εισαγγελέα, όπου εν τέλει αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Θυμίζουμε ότι τρεις μέρες νωρίτερα είχε αφαιθεί επίσης ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο υπεύθυνος ΔΕΔΙΕ του Ρεθύμνου.
1: Από το Ρέθυμνο ακούσαμε τον Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε. Στη Χαλκιδική τώρα, συνελήφθη 66χρονος που φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τροχοκοπής μετάλλων στη Νέα Τρίγλια. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας πει περισσότερα.
4: Χθες το μεσημέρι ξέσπασε η πυρκαγιά στις 2.30 κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες σε ξηρά χόρτα Χρύσα μετά από τις εργασίες που έκανε ο 66χρονος στην αυλή του σπιτιού του. Η πυρκαγιά έσβησε μετά από μια μισή ώρα. Ευτυχώς δεν κάηκε σπίτι, δεν απειλήθηκαν οι κατοικίες, μόνο 6 στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργειών. Ο ίδιος συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.700 ευρώ, διότι σε θερμές ώρες με δίκτυο κινδύνου 3 αποφάσισε να κάνει εργασίες με τροχό μετάλλου, όπου έβγαλε σπινθήρα και προκλήθηκε η πυρκαγιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Δέσποινα. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ευρώπη, το μεταναστευτικό. Επιπλέον μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα της Ισπανίας με τους χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πιέρο Τζανετάκο μιλά για μια πολύ υβριδική μορφή πίεσης.
5: Ναι, Χρύσα, ακριβώς με αφορμή όσα είδαμε να συμβαίνουν στα ευρωπαϊκά σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η μετανάστευση μετατρέπεται σε εργαλείο, όπως λέει, γεωπολιτικού εξαναγκασμού από δρόντες οι οποίοι δοκιμάζουν τη συνοχή της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Πρωθυπουργός, έχει χαράξει το πλαίσιο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οφείλει όμως να κάνει πολλά περισσότερα σε περιπτώσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά και το παράδειγμα προφανώς του Εύρου το 2020, αλλά και αυτά αργότερα που είδαμε σε Λιθουανία και Πολωνία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, Χρύσα, προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με πρώτο μέτρο την προσωρινή άρση αναστολής κατάθεσης αίτησης ασύλου. Και γράφει χαρακτηριστικά, Χρύσα, ο Πρωθυπουργός, ότι σε σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις ακραίας και δυσανάλογης πίεσης, είτε στα χερσαία σύνορα είτε μετά από μαζικές αφήξεις διαθαλάσσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεως, παράλληλα στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής σε πλήρη συμμόρφωση, βέβαια με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες πρώτης γραμμής, Χρύσα, λέει ο Πρωθυπουργός, παραμένουν εκτεθειμένες, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ως το δεύτερο προαπαιτούμενο για την αντιμετώπιση φαινομένων εργαλειοποίησης, και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κανένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πίεση δεν θα πρέπει να καλείται για να την αντιμετωπίσει μόνο του. Η επιχειρησιακή υποστήριξη από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συντονισμένες προσπάθειες επιστροφών, καθώς και η οικονομική και τεχνική βοήθεια, πρέπει να κινητοποιούνται αυτομάτως κάθε φορά που ενεργοποιείται ένας τέτοιος μηχανισμός.
1: Ευχαριστούμε τον Πιέρο Τζανετάκο. Οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν έκτακτη τηλεδιάσκεψη νωρίτερα για την κρίση στον Ισπανικό θύλακα. Έγινε αποτίμηση των γεγονότων και αναζητήθηκε και κοινή γραμμή, Χρυσόστομε, για την προστασία των εξωτερικών συνόρων.
8: Έτσι ακριβώς έγινε μια εκτίμηση της κατάστασης μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, όπως και της τρέχουσας κατάστασης στα σύνορα με το Μαρόκο. Αυτό είναι από τις επίσημες ανακοινώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήρε την άμεση αντίδραση της Ισπανίας στην Θέουτα, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για την τραγική απώλεια ζώων, ενώ υπογράμμισε και την ετοιμότητά της για την στήριξη της Ισπανίας και των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της παράνομης μετανάστευσης. Να σου πω ότι η Μαδρίτη έκανε λόγο για μια επικοδομητική τηλεδιάσκεψη, τονίζοντας ότι 72.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα από το Μαρόκο, 70.000, όπως τόνισαν οι Ισπανοί, έχουν επιστρέψει και οι υπόλοιποι 2.000 αναμένεται να απελαθούν. Η Ιταλία, αυτό είναι ρεπορτάζ του Guardian, φέρεται να ζήτησε και την δημιουργία κέντρων διαχείρισης μεταναστών και επιστροφής τους σε τρίτες χώρες με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής από τις δημόσιες δηλώσεις που γίνονται αυτή την ώρα που μιλάμε, Χρύσα. Να πάμε να δούμε και τα βλέπουμε και πάνω από την Θέουτα. Η ανθρωπιστική κατάσταση εκεί παραμένει δύσκολη. Οι εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού νωρίτερα είχαν ξεκινήσει διανομή τροφίμων και φαρμάκων και νερού στους χιλιάδες μετανάστες που έχουν παραμείνει. Να σας πω και για την ιστορία ενός 12χρονου αγοριού που ήρθε ασυνόδευτο, παρακάλεσε τις ισπανικές αρχές κλαίγοντας να μην επιστραφεί στο Μαρόκο. Συνοδεία στρατού πλέον που έχει βρεθεί στην Θέουτα μετά τα γεγονότα.
1: Είναι ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο αυτό, το οποίο και συμπυκνώνει αυτή την ανθρώπινη τραγωδία πίσω από την κρίση.
8: Το ανθρώπινο πραγματικά πρόσωπο της τραγωδίας, πάρα πολύ κάτι εκεί να το πούμε και αυτό στη Θέουτα, πίεσαν ώστε το αγόρι το ασυνόδευτο, που επειδή είναι και ανήλικο, να μην επιστραφεί με επαναπροωθήσεις, και όντως δόθηκε στην πολιτική προστασία για να ακολουθηθούν διαφορετικές διαδικασίες.
1: Χρυσόστομε, ευχαριστούμε για την ώρα. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Με δάκρυα στα μάτια, τα παιδιά και οι εγγονές του αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Μίλησαν με λόγια συγκίνησης για τον πατέρα, για τον παππού τους. Ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο λόγο που εκφώνησε, τιμώντας την προσφορά του στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο Μίλτος Σοκελάρης θα μας δώσει ρεπορτάζ.
22: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι εγγονές του, του είπαν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα ήταν συγκινητικά τα λόγια του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αλλά και τα μαθήματα ζωής που, όπως είπε, τους έδωσε ο πατέρας τους και τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον. Μεταξύ άλλων, εκεί και οι εγγονές του, οι οποίες τον ευχαρίστησαν για την παρακαταθήκη που τους άφησε, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στο τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μεταξύ άλλων τονίζοντας πως είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο άλλης εποχής και ήταν πάντοτε ο στόχος, όπως είπε, η ενότητα της παράταξης. Αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το παρόν, να πούμε και με αυτό να κλείσω, Χρήσα, ότι έδωσαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάρα πολλοί υπουργοί, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
1: Ευχαριστούμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τους συγκινητικούς επικίδιους.
6: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης. Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής. Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών.

0: ενωμένη και νικηφόρα Νέα Δημοκρατία. Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά. Την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την αφοσίωση σε αξίες, κυρίως όμως μια αυθεντική πολιτική ευγένεια που τόσο μας λείπει. Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον, το να ζεις με αρχές. Πατέρα, τώρα δεν ανήκει πλέον μόνο σε εμάς, ανήκει στην ιστορία. Καλώς ταξίδι, πατέρα. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Σε πύρινο κλειό βρίσκονται οι βορειοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Καναδάς. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές προκαλούν ανυπολόγιστες καταστροφές. Πυροσβέστες και εναέρια μέσα καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεσή τους, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
2: Ταινία θρίλερ θυμίζει η εικόνα που δείχνει σκάφη να αναπτύσσουν ταχύτητα μέσα στο ποταμό Σποκάν της ομώνυμης πόλης του Ουάσιγκτον και πίσω τους να χορεύουν πύρινες φλόγες. Μόλις που πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το δυστοπικό τοπίο για να γλιτώσουν από τη μανία της πυρκαγιάς που μένεται 2-24 ώρα. Κόκκινος ήλιος ξεπροβάλλει μέσα από τα πυκνά σύννεφα καπνού που έχει προκαλέσει το ανεξέλεγκτο μέτωπο. Χιλιάδες σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί.
3: Yeah, we lost literally everything. All family heirlooms.
2: Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό στην γειτονική πολιτεία του Όρεγκον, όπου τουλάχιστον 2 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.
4: We have Mount Hood, which is a big giant rock, and the wind changes as it goes around.
2: 5 μεγάλα μέτωπα μένονται στην πολιτεία, η οποία πρόκειται να ξεπεράσει το χειρότερο ρεκόρ που έχει καταγραφεί ποτέ σε περίοδο πυρκαγιών. Συγκλονίζει το βίντεο που δείχνει αυτοκίνητο να περνά μέσα από τις φλόγες που σαρώνουν την British Columbia στον Καναδά.
5: Oh my God, Canada,
2: σπίτια δίπλα στη λίμνη Οκάναγκαν παραδίδονται στις φλόγες. Χιλιάδες κάτοικοι έλαβαν εντολή εκένωσης από την περιοχή το τελευταίο 24ωρο.
6: And I don't know if I have a home left.
2: Σύμφωνα με τις αρχές, οι γενικές μένονται στην δυτική επαρχία της χώρας, οι μισές από τις οποίες βρίσκονται εκτός ελέγχου.
1: Εφιαλτική η κατάσταση, όπως την είδαμε και στο βίντεο, Χρυσόστομε, και στις δύο χώρες. Οι φλόγες εξαφάνισαν ολόκληρες γειτονιές. Τα περισσότερα μέτωπα είναι εκτός ελέγχου.
7: Σωστά, και παραμένουν εκτός ελέγχου. Να ξεκινήσουμε την πολιτεία της Ουάσιγκτον, Χρύσα. Δραματική κατάσταση παραμένει. Οι τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές είναι ανεξέλεγκτες, τουλάχιστον από το Σάββατο. Έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους 60.000 άνθρωποι. 700 σπίτια είναι κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Πάνω από 30.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Στα θετικά, ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες από τις φωτιές, που ακόμα οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο. Η πρόγνωση καιρού πάντως δεν είναι καλή, αναφέρει ισχυρούς ανέμους, συνθήκες καύσωνα και εξετάσεις στις επόμενες ημέρες. Έχει γίνει και μια σύλληψη, να σου πω, για εμπρισμό. Ένας 37χρονος συνελήφθη έπειτα από μαρτυρία πολίτη που οδήγησε στη σύλληψη του συγκεκριμένου ατόμου. Στον Καναδά, στην Βρετανική Κολούμπια, εκτός ελέγχου και εκεί τα πύρινα μέτωπα, οι μισές από τις 130 πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, είναι ανεξέλεγκτες. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκένωσης. Η ακτίνα των εκενώσεων της αναγκαστικής απομάκρυνσης κατοίκων έχει μεγαλώσει σήμερα. Από το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς. Επικρατούν ισχυροί άνεμοι και σημειώνονται αναζωπηρώσεις. Και εδώ πέρα η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί, όπως είδαμε και στο βίντεο.
1: Τώρα, Χρυσόστομε, στο ενεργό πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις σε πλοία και εγκαταστάσεις. Εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα επλήγει, με μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται, ενώ συνεχίζονται τα ουκρανικά χτυπήματα με ντρόουν και κατά εγκαταστάσεων της ρωσικής Amazon.
7: Ναι, είμαστε πάλι σε φάση κλιμάκωσης. 3 μέλη του πληρώματος εμπορικού πλοίου τραυματίστηκαν σοβαρά κοντά στο ρωσικό λιμάνι στην Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο είχε προορισμό λιμάνι της Τουρκίας. Χτυπήθηκε 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Νοβοροσίσκ. Δεν έχει γίνει κάποια ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα. Ενώ στο Μικολάεφ της Ουκρανίας έχει υπάρξει χτύπημα σε δύο πλοία και σε λιμενικές εγκαταστάσεις. Αυτό αναφέρουν ρωσικές πληροφορίες. Ενώ από την Ουκρανία αναφέρεται ότι έχουν χτυπηθεί κατοικημένες περιοχές και υπάρχει και αναφορά για νεκρούς στο Σούμι από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες. Αναφέρονται τρεις

0: τουλάχιστον νεκροί ανάμεσα τους δύο παιδιά. Ενώ και στην Ρωσία, αποθήκη της εταιρείας Wildberries, δηλαδή της ρωσικής Amazon, δέχτηκε ξανά επίθεση κοντά σε περιφέρεια της Μόσχας και από εκεί αναφέρονται 50 νεκροί χρήστες.
1: Χρυσόστομε Λουκά, ευχαριστούμε. Πίσω εδώ, σημαντικό στοιχείο για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, δίνει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας. Θα τον δούμε ζωή να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της λίγο μετά αφού την είχε σκοτώσει.
2: Σύμφωνα με την αστυνομία, χρήση σε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει, όπως προείπε, στη βαλίτσα. Φαίνεται ψύχρεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, σε ταξιδιώτη. Όμως, όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Ως προς το χρονικό, 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες, μέσω μηνυμάτων, έδειχνε μια περίεργη συμπεριφορά. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε τις αρχές στην Αράχοβα, όπου ήταν και ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του στην όλη υπόθεση, και στη συνέχεια είχαμε την προσαγωγή του 26χρονου. Στους αστυνομικούς τώρα φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε τη σωρό σε μια βαλίτσα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο σημείο στο χώρο στην οδό Ευρυπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Τώρα, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε, είπε πάντα στους αστυνομικούς, τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό της τηλέφωνο, στέλνοντας μηνύματα, παριστάνοντας ότι ήταν η 38χρονη. Χρύσα.
1: Υλοκρίθηκε το νερό στη Σίβηρη του Δήμου Κασάνδρας λόγω μικροβιακής επιβάρυνσης. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Έγινε απολίμανση στο δίκτυο Δέσποινα. Ωστόσο, συνιστάτες σε κατοίκους και επισκέπτες θα χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό.
3: Ένα κολοβακτηρίδιο ακριβώς, Χρύσα, στη δεξαμενή, στο δίκτυο ίδρυυσης της Σίβηρης του οικισμού της Κασάνδρας Χαλκιδικής, του παραθαλάσσιου οικισμού του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής, αναστάτωσε την περιοχή. Έκλεισαν οι βρύσες, διότι από τον Δήμο Κασάνδρας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μόλυνση στο νερό και είναι κατάλληλο προς πόση, προς πλήσιο ποροκυπευτικών αλλά και πλήσιμο δοντιών. Αύριο θα έχουμε τα καινούργια αποτελέσματα από το δείγμα που λήφθηκε ξανά σήμερα και εστάλει στο Κεπαμάχ. Είναι ένα κέντρο μικροβιολογικής έρευνας, εργαστήριο στον Πολύγυρο, και αύριο το μεσημέρι θα έχει εκδώσει ανακοίνωση για το τι κατάσταση επικρατεί στο νερό. Ούτως ή άλλως όμως, οι κάτοικοι και οι τουρίστες στην Χαλκιδική χρησιμοποιούν για πόση εμφιαλωμένο νερό, μιας και η γεύση του νερού του δικτύου ίδρυυσης δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Τώρα ήρθε μια καινούργια οδηγία, ωστόσο μια επιπρόσθετη οδηγία που προκάλεσε αναστάτωση. Επιχειρηματίες όμως έχουν φροντίσει τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχει πολύ συχνά μόλυνση του νερού στα δίκτυα της Χαλκιδικής, να έχουν βάλει ειδικά φίλτρα απολίμανσης νερού, ώστε να μην κινδυνεύουν τουρίστες και ντόπιοι όταν θα βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές και θα καταναλώνουν νερό αν δεν έχουν τα δείγματα στη διάθεσή τους.
1: Με τη Σίβηρη είχαμε συνδεθεί, Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε. Με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές των πυρόπληκτων περιοχών της Βιωτίας συνομίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις περιοχές Ξηρόνομη και Δόμβρενα. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στη Βιωτία, θα μας δώσει το ρεπορτάζ, τον έχουμε στο τηλέφωνο. Διονύση, σε ακούμε.
4: Καλό απόγευμα, Χρύσα, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη ολοκληρώθηκε στις γης περιοχές της Βιωτίας. Αναφέρθηκε πρωτίστως στους 5 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους με τη μάχη με τη φωτιά, με αυτόν τον άδικο τρόπο. Ζήτησε ο κ. Ανδρουλάκης από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το ποιος έχει την ευθύνη σχεδιασμού των ελικοπτέρων. Είπε επίσης ότι η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί άλλο για την κυβέρνηση για τις όποιες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
5: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων? Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε τι έχει συμβεί με τους πόρους του προγράμματος Αιγής, του προγράμματος Αντινέρο, πόσο βοηθούν τα εναέρια μέσα που νοικιάζουμε κάθε χρόνο ποια είναι η επιχειρησιακή τους αξία και πώς έχουμε στηρίξει το πυροσβεστικό σώμα.
1: Στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές βρέθηκε το πρωί ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Επισκέφθηκε το Κρυοπηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ επισήμανε ότι είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές και ότι η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση.
6: Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους.
1: Εικόνα από τη Γάζα θα δούμε τώρα στον Χρυσόστομο Λουκά και πάλι στην αίθουσα σύνταξης. Μέσα στα ερείπια του πολέμου, ένα νέο κέντρο ψυχαγωγίας χαρίζει ξανά το χαμόγελο στα παιδιά.
0: Ναι, ονομάζεται Jump City, θα το δούμε τώρα στα πλάνα μας. Είναι μια προσπάθεια χρήση αποκατάστασης μιας στοιχειώδους κανονικότητας στην κατεστραμμένη λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για έναν παιδικό πολυχώρο ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεκάδες παιδιά κατέγγισαν αμέσως τον χώρο αυτό. Σε μια ευκαιρία οι μικροί επισκέπτες να έχουν άλλου είδους απασχολήσεις, όπως face painting που κάνουν στα μικρά παιδιά. Δοκιμάζουν μάσκες εικονικής πραγματικότητας και βεβαίως παίζουν και σε φουσκωτά. Οι γονείς τα συνόδευσαν τα παιδιά τους και εξέφρασαν βέβαια τη βαθιά τους ικανοποίηση για τη λειτουργία του κέντρου αυτού.
1: Ευχαριστούμε.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μετά τη νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του. Απόψε στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League.
8: Η Ολλανδική Αϊμέγγεν, τον Ντούσαν Τάντιτς και Εμρέ Μορ είναι η πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη νέα σεζόν. Μια ομάδα που χρειάζεται προσοχή.
9: Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη. Καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα, είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι. Η πρόκριση αυτή θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές.
8: Εκτός αποστολής έμεινε ο Σαντιάγο Εσέ λόγω τραυματισμού. Στο αρχικό σχήμα θα είναι ο Χρήστος Μουζακίτης.
10: Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο, γιατί θέλουμε να είμαστε για μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Αϊμέγγεν και να κερδίσουμε.
8: Ο 19χρονος ταλαντούχος μέσος έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού.
10: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας.
8: Ο αγώνας θα αρχίσει στις 9 το βράδυ. Διαιτητής θα είναι ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντσεφ.
7: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι, θα περάσουμε τώρα. Η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης έκανε εξαιρετική εμφάνιση και άγγιξε το μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση.
11: Αυτή ήταν η ελληνική ομάδα, αυτή ήταν η εθνική μας ομάδα. Χειροκροτεί ο Νίκος Τσιλούρης. Ικανοποιημένη βλέπω την προπονήτριά μας, την Μόντσεν. Για πες μας τι...
12: Πολύ καλύτερες από το προκριματικό.
13: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Έχουμε βελτιώσει σε σχέση με το προκριματικό το ένα πέταγμα που είχαμε πάρει την ποινή.
14: Ήρθαμε επιπλέον και με έξτρα αυτοπεποίθηση που έφερε και την ομάδα σε μια τόσο δυνατή εμφάνιση.
15: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 5 μποφόρ το απόγευμα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά έως 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 από 4, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς.
1: Και Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη Νοηματική με τη Φωτεινή Ανέστη και αμέσως μετά η Σταυρούλα Χριστοφιλιά για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Η Ναύπακτος είναι μέσα στις 10-12 πλουσιότερες πόλεις της Βαλκανικής την περίοδο του Σουλεϊμάνου του Μεγαλοπρεπούς.
1: Πόλεις απόψε στις 10 στο Earth Cosmos. Στην καρδιά της Βουλγαρίας, ανάμεσα στα βουνά της Ρέτνα Γκόρα, στέκει η Κοπρίστιτσα. Εδώ ξεκίνησε η Απριλιανή Επανάσταση. Το Τόντορο Δεν φτάνει, το έθιμο που σηματοδοτεί τη μετάβαση στην Άνοιξη. Άλογα και αναβάτες ετοιμάζονται για τις υποδρομίες. Και μετά τους αγώνες, η πομπή ξεκινάει.
2: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Τέσσερις εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos. Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
4: Ξεχασμένο πρόσωπο.
2: Η μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει στο Earth Cosmos. Με την ιδιαίτερη ματιά του Κώστα Κουτσομίτη. Ένας περιπλανόμενος θείασος.
5: Αυτή είναι θέλει ο αρχιστράτηγος.
2: Μια συναρπαστική σειρά μυστηρίου, νοσταλγίας, έρωτα και εκδίκησης. Από την αριστοτεχνική πένα του Γιάννη Ξανθούλη.
6: Νύχτα ψυχή μου ανέβα.
2: Η μοναδική Μαρινέλα σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας.
7: Και όπου να είναι έχουμε παράσταση, ε.
2: Πλαισιωμένη από ένα δυνατό cast. Πρωτότυπη μουσική και στίχη, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου.
8: Απόψε το απόγευμα είναι ένα φάντασμα.
9: Είναι να μάθω τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά του.
2: Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Earth Cosmos.
1: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η Ναύπακτος είναι μέσα στις 10-12 πλουσιότερες πόλεις της Βαλκανικής την περίοδο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.
1: Πόλεις απόψε στις 10 στο Earth Cosmos.
2: Δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
3: Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια τον Αύγουστο του 2021.
4: Μέσα σε 10 λεπτά είχε λαμπαδιά σε όλος ο τόπος.
5: Το μόνο που θέλαμε είναι το 21 να μην σβήνει η φωτιά.
3: Οι τεράστιες πληγές που άφησε η φωτιά στην τοπική κοινωνία.
6: Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Έχασα το μεριβράματό μου, έχασα το εισόδημά μου.
7: Στο σύνολο εδώ στο Δήμο Μαντουδίνου Σαγιάννας κάηκαν 800 σπίτια.
3: Και η επόμενη μέρα, η φυσική αναγέννηση του δάσους και η πορεία των έργων αποκατάστασης.
8: Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της επόμενης μέρας, και εκεί έγινε ένας τετάνιος αγώνας, διότι ό,τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε, τον κίνδυνο των πλημμυρών.
3: Project Περιφέρεια, κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί, στο Earth Cosmos.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Odenidon, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσέρια.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Γιάννης Πάριος, μόνο αγάπη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulu Gas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγίνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά, Γρηγόρης Μπιθηκότσης.

0: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.
1: Γιάννης Πάριος, τώρα...

0: ιστορία και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μαρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Και στην εκπομπή μας λέει και τραγούδια Χαρίς Αλέξη.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, ένα μουσικό κομμάτι. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Εκπέμπουμε 24 ώρες 24 ώρες σε σούπερ τηλεφωνική μετάδοση.

0: Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.
1: Ο Τερζάν,

Μανώλης Νικάκης, Χαλκίδα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Την εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Βασίλη Τερλεγκάς. Εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menourgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Λαϊκά τραγούδια Γιάννης Πάριος. Ποτέ, ποτέ.

Ποτέ, ποτέ δεν θα αφήσω τα δυο σου χέρια. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ που με πάνε μέχρι τα αστέρια.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-33.

0: 1953. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: Και πάλι κοντά σας, Γιάννης Πάριος, τέλος στα λάθη.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια» συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Έλεγα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας.
1: This is WPSO 1500 in New Poplitzi and WXYB 5020 in India Rockbridge.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Μάχη για να δαμάσουν και τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για 5ο συνεχόμενο 24ωρο. Υποχωρούν τα πυρηνά μέτωπα, αναζωπηρώσεις από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα Μεγάρων. Απευθείας συνδέσεις. Δυστοπικό σκηνικό σε έκταση δεκάδων χιλιάδων στρεμάτων πρασίνου με καμένα σπίτια, αυτοκίνητα, αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες και ζώα κατέγραψαν οι ρεπόρτερ του Earth News. Θαυμασμός για πυροσβέστες, δασοκομάντος και εθελοντές που έδωσαν μάχη, τη μάχη της ζωής τους με τις φλόγες. Ενεργοποιείται η κρατική αρρωγή για τους πληγέντες. Αποζημιώσεις έως 100% για τα σπίτια που καταστράφηκαν, επιχορηγήσεις πληγήσεις επιχειρήσεις, επιδότηση ενοικίου και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, με δάκρυα στα μάτια τον αποχαιρέτησαν τα παιδιά και οι εγγονές του. «Μας αφήνεις βαριά κληρονομιά, την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα», είπε στον επικίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών για τη φύλαξη των συνόρων μετά τη μαζική εισβολή μεταναστών στη Θέουτα. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντιμετώπισης της Εργαλειοποίησης και της Μεταναστευτικής Πίεσης προτείνει ο Πρωθυπουργός. Συναγερμός για την ξηρασία στην Ευρώπη. Σε Λασπόνερα έχουν μετατραπεί σε πολλά σημεία ο Δούναβης και ο Ρήνος. Έντονη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις.

0: Στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα στη Δυτική Αττική. Τα ενέργεια μέσα κάνουν από το πρωί συνεχείς ρήψεις, ενώ οι δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος για να αντιμετωπίσουν αμέσως κάθε αναζωπήρωση. Όταν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και βγαίνει σε 30 χιλιόμετρα μέχρι τα περίχωρα των Μεγάρων, θα γίνει και η καταγραφή των ζημιών, ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους και αμέσως να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα σημεία όπου πέρασαν οι φλόγες. Με τη βοήθεια των ρεπόρτερ του Earth News έχουμε συνδεθεί μαζί τους και ξεκινάμε από την Πέγγι Προυσαλή που βρίσκεται στην Ψάθα. Είσαι, Πέγγι, ουσιαστικά στο σημείο που χθες το απόγευμα οι φλόγες πέρασαν στο χωριό και έκαψαν σπίτια. Από το πρωί βέβαια συνεχίζεται η μάχη εναέριων και επίγειων δυνάμεων με μικρές εστίες. Να δούμε τι επικρατεί και αυτή τη στιγμή.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, Αθαμαντία, καλησπέρα από την Ψάθα. Είναι πάρα πολύ έντονος και ο άνεμος αυτή την ώρα. Γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα ενέργεια από το πρωί μέχρι και πολύ αργά το μεσημέρι να κάνουν τις ρήψεις τους προκειμένου να ασβηστεί και κάθε ίχνος αναζωπήρωσης. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, η εικόνα είναι αυτή που βλέπαμε χθες, τέτοια ώρα πριν από 24 ώρες ακριβώς. Και ποιος δεν θυμάται, τα σπίτια να καίγονται, κάποιες ζημιές να γίνονται, το δάσος να έχει κυριολεκτικά φουντώσει και μία φωτιά η οποία να εξαπλώνεται με μια μεγάλη ταχύτητα. Μας έκανε εντύπωση και το σχολιάζαμε, γιατί όσες μέρες βρισκόμασταν εδώ, αυτό που είδαμε χθες πραγματικά δεν το είχαμε ξανααντικρίσει, με μια φωτιά να τρέχει και όχι να κατεβαίνει σιγά σιγά. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και με το πρώτο φως, μέχρι και το τελευταίο φως μάλλον της μέρας που επιχειρούσαν τα εναέρια, και αμέσως μετά και τα επίγεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά παραπάνω στον οικισμό και προκαλέσει παραπάνω προβλήματα και περισσότερες ζημιές. Κάνοντας το διπορικό μας το πρωί για το Earth News, θα σου πω ότι είδαμε σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα μικρότερες, άλλα μεγαλύτερες. Είδαμε ελιές να έχουν καεί, καλλιέργειες, και βεβαίως είδαμε και ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει με την φωτιά εδώ. Η απορία είναι βέβαια πώς περπάτησε τόσα χιλιόμετρα η φωτιά και πώς προκάλεσε όλο αυτό. Θυμόμαστε χθες όλοι το σπίτι αυτό, το λευκό που φαίνεται στο βάθος που σας δείχνει τώρα ο Νίκος Βιδάκης, να έχει τη φωτιά πίσω του και λέγαμε ότι είναι πρόβλημα, καίγεται εκεί η περιοχή.
0: Εκεί
1: ήταν μια εικόνα πάρα πολύ
0: έντονη. Σε ζωντανή σύνδεση εδώ στο Earth News με τη φωτιά να πλησιάζει επικίνδυνα το σπίτι. Τελικά πού κατέληξε αυτό, Πέγγι?
1: Μέχρι την έχεις φτάσει σε πολλά σπίτια, ακριβώς μέχρι την αυλή. Λες και κάτι έγινε και σταμάτησε εκείνη την ώρα στην αυλή, στον προαύλιο χώρο κάποιων σπιτιών. Βεβαίως και υπάρχουν σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Μάλιστα σήμερα είδαμε να γίνονται οι πρώτες καταγραφές, αν θέλεις, από την πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να υπάρχει μια εικόνα. Δεν υπάρχει βεβαίως έως τώρα σαφή εικόνα. Όπως συναντήσαμε και ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού να προσπαθούν να χτυπούν πόρτα με πόρτα κάθε σπίτι και τις επιχειρήσεις, για να ενημερώνουν τον κόσμο ότι δεν πρέπει να αρχίσει να καθαρίζει το σπίτι, την επιχείρηση, χωρίς να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
0: Έγι, τώρα στο διπορικό σου έχεις επίσης καταγράψει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που φαίνεται σε κάποια σημεία το δάσος να μην είναι καμένο, ενώ έχει περάσει η φωτιά.
1: Λοιπόν, αυτό όπως εκτιμήσαμε και με την εικόνα που βλέπουμε τώρα, θα το καταλάβετε σε λίγο και τι ακριβώς εννοούμε, είναι το σύστημα Dinero, το οποίο φαίνεται ότι υποστηρίζει τη δασοπυρόσβεση και την πολιτική προστασία.
0: Και αποτυπώνεται σε αυτές τις φωτογραφίες, τις οποίες παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας.
1: Αποτυπώνεται από τη χαρτογράφηση του ανάγλυφου, από τη βλάστηση, από τους ανέμους, αλλά και την πρόβλεψη, αν θέλεις, για το πώς θα είναι η πιθανή πορεία της φωτιάς. Αυτό που παρατηρήσαμε, και αφού λέμε ότι εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα Dinero που έσωσε ουσιαστικά κάποιες περιουσίες, είναι ότι υπήρχαν δασικοί δρόμοι, υπήρχαν δηλαδή σημεία όπου η φωτιά ανακόπτωτο. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω αν διακρίνουμε τώρα και ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο περνάει εκεί, θα φτάσει σε ένα τέτοιο δρόμο. Αν κάνει προς τα δεξιά, όπως βλέπω τώρα εδώ στην εικόνα, θα φτάσει λοιπόν σε έναν τέτοιο δρόμο που σημαίνει ότι ανακόπτει την πορεία της φωτιάς. Είναι από τη μια πλευρά το δάσος, από την άλλη είναι τα σπίτια και οι καλλιέργειες, και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Επίσης, μέσα στο αντινέρο αυτό είναι και ο καθαρισμός αυτών των δασικών δρόμων, αλλά και ο καθαρισμός από παλιότερες φωτιές.
0: Τώρα το βλέπουμε ξεκάθαρα, Πέγγι, στην οθόνη μας, αυτό που μας περιγράφει, στο πυροσβεστικό που διανύει το δρόμο.
1: Αυτό ήταν λοιπόν, τουλάχιστον με τις δικές μας τις γνώσεις και με αυτό που βλέπουμε, γιατί αυτό που κάνουμε εμείς είναι να μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε και να το περιγράφουμε. Καταλάβαμε ήταν σωτήριο. Μία κυρία μάλιστα έφτασε εκείνη την ώρα, μας είχε κάνει και μια σχετική δήλωση. Σώθηκε το σπίτι της, γιατί υπήρχε αυτή η πρόβλεψη να έχει γίνει καθαρισμός, αλλά και να υπάρχουν αυτοί οι δασικοί δρόμοι. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει κανείς, να ξέρει κανείς εδώ το ανάγλυφο της περιοχής και να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει, αν θέλεις, ό,τι μέσω υπάρχει, έτσι ώστε να σώσουμε τι άλλο και... τους πνεύμονες ζωής στα Δαμαντία, όσο μπορούμε τουλάχιστον, γιατί αυτή η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Χθες το μεσημέρι βλέπαμε
0: να βλέπουμε να έχει καεί. Είδαμε βέβαια νωρίτερα και τα ενάρια μέσα, τα ελικόπτερα, βλέπαμε πριν τους ανεφοδιασμούς που επιχειρούσαν. Συνεχίζεται δηλαδή η επιχείρηση σε πλήρη εξέλιξη. Δεν μπορεί να περάσει αυτός ο κίνδυνος. Παραμένουν όλοι στη θέση τους. Πέγγι Μπρούσαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, φυσικά και θα επανέλθουμε. Για να συνδεθούμε τώρα με την Λούμπα, στο δρόμο Μεγάρων Αλεποχωρίου, ήταν αυτή η περιοχή όπου οι πυροσβέστες έδωσαν χθες το βράδυ, ευχόμαστε, την τελευταία μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Βλέπουμε το Βαγγέλη Μητρούσια βρίσκεται εκεί. Τι επικρατεί, Βαγγέλη, αυτή την ώρα?
2: Αυτή την ώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και έχει να κάνει με αυτό που ανέφερε Δαμαντία, ότι οι μάχες που έδωσαν χτες αυτή την ώρα το απόγευμα, όπου η περιοχή εδώ φλέγονταν, αυτό το όμορφο δάσος που υπήρχε, το Πευκοδάσος, είχε παραδοθεί στις φλόγες. Και να θυμίσουμε ότι αυτό που βλέπαμε χτες με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη του Χαριτσούλη, ότι είχε σκεπαστεί από τους πυκνούς καπνούς ο ουρανός εδώ της περιοχής των Μεγάρων και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο ήλιος ακόμη, και αυτή η φωτιά ευτυχώς δεν μπήκε μέσα στον οικισμό. Και αυτό οφείλεται στην υπερπροσπάθεια που κάναν οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις, γιατί εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις μέσα στο καμένο, όπως δείχνει ο συνάδελφος τώρα ο Γιάννης ο Χαρισούλης, γίνεται μόνο από τους πυροσβέστες που πάνε ακόμα, πώς λέμε, με τα πόδια οι άνθρωποι, ρίχνουν νερό ή ακόμη και οτιδήποτε άλλο εργαλείο χρειάζεται για να σβήσουν αυτές τις μικροαιστείες, φοβούμενοι μην υπάρχει αναζωπηρώσεις όπως υπήρχε σε κάποια σημεία. Αυτό θα είναι τελευταία αιστεία. Τώρα, έχει καεί ένα όμορφο πευκοδάσος και αυτό που λένε οι κάτοικοι, ότι εδώ και χρόνια ζητούσαν τουλάχιστον να υπάρχει μια αντιπυρική ζώνη, η οποία έγινε τώρα λόγω της φωτιάς, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει, όπως έλεγαν, τα προηγούμενα χρόνια, για να μπορέσουν τουλάχιστον να προστατέψουν αυτό το δάσος εδώ που ήταν πνεύμονας ζωής για την περιοχή. Όμως την ώρα που λέγαμε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, η σημερινή ημέρα, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα, είχαμε δύο ενεργά μέτωπα. Το ένα είναι ακόμη σε εξέλιξη, το άλλο λίγο νωρίτερα με τις συνεχείς και τις στοχευμένες ρήψεις από τα ελικόπτερα αλλά και από τα αεροσκάφη, που επιχειρούν και μέχρι αυτή την ώρα, έχουν καταφέρει τουλάχιστον να σβήσουν το ένα από τα δύο μέτωπα που ήταν ακριβώς απέναντι, όπως σας δείχνω, στην άλφος ο Γιάννης Αγαρσούλης, στην Βινέζα, που παραδόθηκε στις φλόγες χτες η περιοχή εδώ των Μεγάρων, ναι. Αλλά και απέναντι η περιοχή που βλέπουμε ψηλά είναι στο όρος Πατέρα, στην περιοχή Κανδύλη, επίσης του Δήμου εδώ Μεγαραίων, όπου βλέπουμε τους καπνούς στο βάθος όσο μπορεί, βέβαια, από το σημείο που είμαστε.
0: Διακρίνεται ακριβώς μια στήλη καπνού που υψώνεται, όπως και στο προηγούμενο σημείο. Φυσικά και υπάρχει κινητοποίηση. Μάχη ακόμη και με τις μικρές εστίες. Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε για την εικόνα και το ρεπορτάζ και θα σε ξαναβρούμε φυσικά εφόσον χρειαστεί, παρακολουθώντας και το συγκεκριμένο μέτωπο, για να έρθουμε στο Πόρτο Γερμενό και στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Εκεί η Κατερίνα, είναι γκρίζο το τοπίο σε έναν πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό.
3: Και πριν λίγο, Δαμαντή, έφτασαν και οι ιδιοκτήτες και μας δώσαν άδεια να δείξουμε στους τηλεθεατές το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής που άφησε αυτή η πυρκαγιά. Τώρα, με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσε, θέλω να ανασυνθέσουμε τη χωροταξία πριν από την πυρκαγιά, να δούμε την πραγματική καταστροφή, το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Αυτό που διασχίζω τώρα, που είναι απροσφέλαστο και έχει πραγματικά συντρίμια, όπως βλέπεις στο έδαφος, ήταν η κουζίνα. Και τι έχει απομείνει τώρα? Έχει μείνει μόνο ένας καμένος φούρνος. Αυτή η άμορφη μάζα ήταν ψυγείο. Βλέπουμε ότι έχουν σπάσει τα κεραμίδια, έχουν πέσει, είχε αποχωρήσει σκεπή. Πλυντήριο πιάτων, όλα σπασμένα, 20 συσκευές, διάσπαρτες σαν τα συντρίμια. Στο σημείο αυτό που διασχίζω ήταν σαλόνι. Έχει μείνει μόνο το τζάκι. Αυτή εδώ η άμορφη μάζα ήταν η τηλεόραση, Αδαμαντία. Ήταν ένα σπίτι του 1970, όπως μας ανέφεραν και οι ιδιοκτήτες του. Ένα δωμάτιο με τρία υπνοδωμάτια. Άλλο ένα δωμάτιο. Το μπάνιο. Άλλο ένα δωμάτιο. Δεν έχει απομείνει απολύτως τίποτα. Οι κόποι μια ζωή μας αναφέρουν. Εμείς κάναμε οδηπορικό σε όλη την περιοχή με το συνεργείο του Ερθνιούς. Περίπου στον δρόμο που βρισκόμαστε, 30 σπίτια καταγράψαμε που είχε καταστραφεί ολοσχερός. Πραγματικά, όπου και αν κοιτάξουμε, είναι τεράστια η καταστροφή που θα δεις τώρα με τη βοήθεια του Αλέξου, του Πόνσα Δαμαντία. Δεν μπορείς να περάσεις. Έχει υποχωρήσει στέγη, βλέπεις σπασμένα κεραμίδια, άμορφες μάζες. Και αν βγούμε έξω από το σπίτι και σου δείξουμε και το ακριβώς απέναντι, γιατί καταγράψαμε εκταμένες γυμνές, αλλά και σπίτια που καταστραφεί ολοσχερός, έχει υποχωρήσει και εκεί η στέγη, δεν θυμίζει σπίτι σε πολλά σημεία. Στο εσωτερικό του είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα, ναι. Και ό,τι πως διασχίζει κανείς στον δρόμο προς τη θάλασσα, καταγράψαμε και ακαθρακωμένα ζώα, καμένο πυροσβεστικό, είναι, καμένα αυτοκίνητα, καθώς κάτι και εγκατέλειψαν.
4: Από καρδιωτικές οι εικόνες, βλέπουμε και τη ζωντανή μας σύνδεση, να προσέχετε
3: να, με τη βοήθεια του
4: λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης που υπάρχει με τα καμένα σπίτια. Έχεις κάνει και οδηπορικό, θα το παρακολουθήσουμε σε λιγάκι από το Πόρτο Γερμενό, για να έρθουμε κυρίες και κύριοι στην Βένιζα και στην Ειρήνη Κυρίτση. Νωρίτερα, Ειρήνη, υπήρξε αναζωπήρωση εκεί, άμεση κινητοποίηση, κατάφερε να αντιμετωπιστεί αυτή η αιστεία.
5: Αδαμαντία, παραμένουμε εδώ στην Βένιζα, όπου όπως θα δείτε τώρα πίσω μου, με τη βοήθεια του Ανδρέα του Τσαρούχη, η αναζωπήρωση είναι ακόμη ενεργή. Οι επίγειες δυνάμεις βέβαια δεν μπορούν να προσεγγίσουν, καθώς το σημείο είναι πάνω στο βουνό, μόνο τα εναέρια μέσα. Είναι πολύ δύσβατο το σημείο. Εδώ και 2 ώρες περίπου έχει ξεσπάσει αυτή η νέα αναζωπήρωση. Ουσιαστικά, ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη πυρκαγιά, ήρθε αυτή η αναζωπήρωση να το αποτελειώσει. Παρά μόνο τα αέρια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν εκεί ώστε να ανακόψουν το μέτωπο. Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, είδαμε αέρια να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από τη φωτιά. Τώρα η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει έφηση χασμός. Να σου πω ότι κάτω βρίσκεται ο οικισμός, όπου προχθές είχε περάσει από εκεί μεγάλη πυρκαγιά. Έχει κάψει κυριολεκτικά τα πάντα στο πέρασμά της, εκατοντάδες στρέμματα καμένης γης, ελαιόδεντρα, αμπέλια. Κάναμε χθες εδώ στην περιοχή και το οδηπορικό μας με την κάμερα του Ερθνιού. Σας μεταδώσαμε και μια κτηνοτροφική μονάδα που είχε καεί εδώ. Παρθένο δάσος που μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήταν καταπράσινο, τώρα μετατράπηκε σε στάχτη. Εδώ κάτω να σου πω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε μπροστά από τα γραφεία του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βένιζας, με τη βοήθεια λοιπόν του Ανδρέα, θα κάνουμε μια κίνηση στα αριστερά μου. Θα δείτε το πάρκινγκ ουσιαστικά που έχει δημιουργηθεί από τα αυτοκίνητα εθελοντών που βρίσκονται στην περιοχή. Οι ομάδες από 3 εθελοντικές λοιπόν ομάδες, η ομάδα Ακρόπολη, η ομάδα Save Your Hood και οι εθελοντές διασώστες άγριας ζωής βρίσκονται εδώ, πάνω από 70-80 άτομα. Χωρίστηκαν λοιπόν σε ομάδες και επιχειρούν στην περιοχή. Κάνουν τώρα το σχεδιασμό τους όσοι έχουν απομείνει εδώ για να επιχειρήσουν στο καμένο. Αυτό έχουν χωριστεί σε ομάδες και έχουν διασκορπιστεί στην περιοχή για να διασώσουν οποιοδήποτε ζωάκι έχει καταφέρει να επιβιώσει. Μιλάμε για ερπετά, μιλάμε για χελώνες, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο.
4: Καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμουν, όσο και η πλαγιά που βλέπαμε συνεχίζει να καπνίζει. Ευχαριστούμε, Ειρήνη, θα επιστρέψουμε εφόσον χρειαστεί. Πάνω από την Ψάθα τώρα, στο σημείο που έπεσε το δεύτερο ελικόπτερο, βλέπουμε την Βαλέρια Δολαψάκη. Αποκλεισμένο βέβαια παραμένει το σημείο για να μην υπάρξει και οποιαδήποτε αλλίωση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
6: Και μάλιστα, Αδαμαντία, του Earth News και ο αστυνομικός μας συντάκτης Γιώργος Γεραφέδης εξασφάλισαν αποκλειστικές φωτογραφίες από τα συντρίμμια του δεύτερου ελικοπτέρου που κατέπεσε στην Χαράδρα. Είναι φωτογραφίες ντοκουμέντο και αποκλειστικές, γιατί ακριβώς ο χώρος φυλάσσεται αυστηρά.
4: Βλέπουμε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες που μας αναφέρεις, Βαλέρια. Ναι.
6: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν στο χώρο παρά μόνο στους πραγματογνώμονες και στους ερευνητές που επιχειρούν στο σημείο. Βλέπετε με την βοήθεια του Κωνσταντίνου του Ντάμπου και την αστυνομία που έχει κλείσει το δρόμο, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση, γιατί βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, από εκεί όπου τα 2 ελικόπτερα τύπου Μπέλ κατέπεσαν με αυτές τις τραγικές συνέπειες. Να σας πω ότι στο σημείο μετέβηκε κλιμάκι φυλάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και ντρόουν για να γίνουν αέριες ρήψεις ώστε να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν φυσικά στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Και ενώ Αδαμαντία η προστασία του χώρου αποτελεί κύριο μέλημα, σημειώθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει τον δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά επέμενε να πάει για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε και να χτύπησε ουσιαστικά κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορήθηκε για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαλέρια Δωραψάκη. Τεράστια λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η καταστροφή από το πύρνο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ψάφα και σε λίγη ώρα έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια απόσταση 9 χιλιόμετρων. Τις αποκαρδιωτικές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες του ΕΡΤ News.

0: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιομέτρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, ακτινοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην ψάθα. Σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν.
1: Αποταμιεύσεις για να χτιστούν οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής έγιναν στάχτη μέσα σε λίγες ώρες. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί το μέγεθος της καταστροφής.
0: Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
2: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν-έναν.
0: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
3: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
0: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις, επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
4: Μετά από 10 ρήψεις Καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία στιγμή.
5: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους, τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
0: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.
6: Θλίψη και απογοήτευση προκαλεί μετά το πέρασμα της φωτιάς και η εικόνα από το Πόρτο Γερμενό, όπως είδαμε και στη ζωντανή μας σύνδεση, να παρακολουθήσουμε το οδηπορικό του Earth News.

0: Στο Πόρτο Γερμενό, η καταστροφή είναι εμφανής σε κάθε γειτονιά.
1: Βρισκόμαστε στο δεύτερο όροφο μιας οικίας που έχει καταστραφεί ολοσχερός. Υπήρχαν προσωπικές στιγμές μιας οικογένειας, έπιπλα και υπνοδωμάτια. Και σήμερα βλέπουμε από καΐδια, καμένα αντικείμενα, καρέκλες, τραπέζια, στάχτες και σπασμένα κεραμίδια. Όπου και κοιτάξουμε, εικόνα είναι αποκαρδιωτική.
2: Εγώ μένω 35 χρόνια και δεν μπορούσα να φύγω γιατί με πονάει. Μένουμε τώρα εδώ σε ένας φίλος που δεν έχει καεί το σπίτι. Όσο μπορούμε να κάτσουμε, θα κάτσουμε. Εδώ ήταν δύο δωμάτια ύπνο, τη σαλόνι, κουζίνα και το μπάνιο. Μπροστά ήταν το μπαλκόνι.
0: Η πρόσβαση εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, καθώς υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων.
3: Η φωτιά πέρασε προφανώς ερχόμενη από εκεί. Εγώ θα το παραδειγματίσω με μια βόμβα που έρχεται, είναι πόλεμο. Μια βόμβα που έρχεται και κατέστρεψε το σπίτι.
1: Προχωρώντας με το συνεργείο Ter News, η καταστροφή ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Είναι δύσκολο να το πιστεύει κανείς, αυτό πριν λίγες μέρες ήταν σπίτι. Και τώρα τι έχει απομείνει? Αυτό ήταν η κουζίνα και έχει απομείνει μόνο ένας φούρνος. Βλέπουμε παντού σπασμένα κεραμίδια και αποκαίδια. Εδώ, στο σημείο αυτό, υπήρχε σαλόνι καθιστικό και έχει μείνει μόνο το τζάκι και μία σόμπα.
4: Έσωσα όχι μόνο το σπίτι μου και 20 σπίτια γύρω-γύρω. Ήταν μια βραδιά κόλαση.
1: Το μέγεθος καταστροφής εκτείνεται σε ολόκληρο το δρόμο αλλά και στο οικόπεδο που βρίσκομαι. Καμένα αυτοκίνητα, παραμορφωμένες συσκευές, μεταλλικές και ηλεκτρικές. Βρίσκονται διάσπαρτες ανάμεσα σε συντρίμια αλλά και σε στάχτες. Το σπίτι αυτό έχει καεί ολοσχερός, έχει υποχωρήσει στέγη και δεν έχει σταματήσει μόνο εδώ η φωτιά και η καταστροφή. Επεκτάθηκε μέχρι και την αποθήκη που ήταν πολύ κοντά.
4: Η καταστροφή δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί, ούτε να το ξαναδούμε κανείς.
0: Η αποτίμηση των σημειών έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο την καταγραφή των καταστροφών και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών.
1: Τα τελευταία 5-24 ώρα οι πυροσβέστες δίνουν μια μάχη που μοιάζει ατελείωτη. Με αυταπάρνηση απέναντι στις φλόγες, τους καπνούς και τους θυελώδεις ανέμους, μένουν στις θέσεις τους και παλεύουν ασταμάτητα μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία και η αγωνία να δώσει τη θέση της στην ελπίδα.

0: Μάχη δίχως τέλος στη Δυτική Αττική. Για 5 ημέρες, πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές παραμένουν στην πρώτη γραμμή, δίνοντας ένα τιτάνιο αγώνα απέναντι σε ένα πύρινο μέτωπο που δοκιμάζει διαρκώς τις αντοχές τους. Ασύμετρος εχθρός τους, οι θυελώδεις άνεμοι και οι ισχυρές ρηπές που αλλάζουν διαρκώς την κατεύθυνση της φωτιάς δημιουργούν νέες εστίες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. 500 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντους και εκατοντάδες εθελοντές ρίχνονται καθημερινά στη μάχη με τον πύρινο εφιάλτη. Επιχειρούν σε απόσταση αναπνοής από τις φλόγες. Μέσα στον πυκνό καπνό ανοίγουν ζώνες άμυνας και παλεύουν να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από σπίτια και επιχειρήσεις. 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη βουτούν μέσα στον καπνό, φτάνοντας μια ανάσα από τις πύρινες γλώσσες. Πραγματοποιούν ρήψεις νερού με χειρουργική ακρίβεια, ξανά και ξανά, σε όλα τα δύσκολα σημεία των πύρινων μετώπων. Άνδρες της ελληνικής αστυνομίας συνδράμουν την επιχείρηση εκένωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πολιτών από τις απειλούμενες περιοχές. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα, σε κάθε οικισμό, σε κάθε σπίτι, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν για να μην κινδυνέψουν. Χωρίς ανάπαυλα, χωρίς εφησυχασμό, σε ένα διαρκή αγώνα απέναντι στην πύρινη λέλαπα, επίγειες και εναέριες δυνάμεις συντονίζουν τις προσπάθειές τους απέναντι στη φωτιά, τον καπνό και τους δυνατούς ανέμους. 5 ημέρες στο μέτωπο, χωρίς σταματημό, μέχρι η τελευταία φλόγα να σβήσει και ο καπνός να δώσει τη θέση του στην ασφάλεια.
1: Να παρακολουθήσουμε την ενημέρωση που έκανε πριν από λίγο ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.
2: Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα ξεκινήσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, όπου για 5η συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κυλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
1: Και θα έρθουμε λοιπόν ακριβώς σε αυτό, στα αίτια της πυρκαγιάς. Στο στούντιο μαζί μας ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Γιώργο, θα δούμε τα πιστήρια που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση της πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς που έκαψε Βιωτία και Αττική.
3: Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο Αδαμαντία, συγγνώμη, που εξασφάλισε το Earth News, αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έμπρισμού, να προκαλέσουν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα, και έτσι προκλήθηκε η μεγάλη και καταστροφική αυτή πυρκαγιά. Εδώ στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένων κλώνων, ευρήματα συμβατά σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής για εκδήλωση βράχη κυκλώματος.
1: Και είναι ακριβώς στο κέντρο, ακριβώς, έτσι, του κύκλου που κέντρο, έχουμε σημειώσει.
3: Εκεί που φαίνεται το σημάδι, εδώ είναι η ίδια φωτογραφία. Αν μπορούμε να δούμε και την επόμενη, είναι το δεύτερο πιστήριο σύμφωνα με την αυτοψία και έκθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο καλώδιο, εδώ φαίνεται στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βράχη κυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και έτσι προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα. Και στις υπόλοιπες φωτογραφίες βλέπουμε τα καλώδια που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια ώστε να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
1: Ενδεικτικές φωτογραφίες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Γεραφέντη. Ανεπίδεκτη μαθήσεως αποδεικνύονται συμπολίτες μας που, παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και τις προειδοποίησεις των αρχών, συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν ακόμη και μπάρμπεκιου δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Στο Ρέθυμνο, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Τηλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες.
4: Αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
5: Μαζεύονται ακόμα στοιχεία και τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
1: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής, Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες.
6: Με χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς υποδέχτηκαν τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου οι συνάδελφοί του που ήταν από νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο, περιμένοντας την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.
7: Το πόρισμα της ΔΑΕ δεν στηρίχθηκε κατά την άποψή μας σε επιστημονικά δεδομένα. Χρήζει περιθώριο ανάλυσης και αυτό έγινε και αποδεκτό και από την εισαγγελική αρχή και από τον κύριο πρόεδρο, ότι δηλαδή θα διαταχθεί και περαιτέρω πραγματογνωμοσύνη.
1: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος.
8: Παρά τις επανειλημμένες ενστάσεις πυροσβεστικής, ένας 66χρονος πήρε τον τροχό μέρα μεσημέρι και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι, προκαλώντας από τις σπίδες πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια της Χαλκιδικής.
1: Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου. Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές συγκάλεσε για αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο Μίλτος Σακελάρης για τις πληροφορίες.
9: Η εντολή που έχει δώσει αδαμάντια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μου την περιέγραφε νωρίτερα ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και να προχωρήσουν όλες οι αποκαταστάσεις των ζημιών, αποσταθούν οι ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο της διπουργικής σύσκεψης, την οποία θα προεδρεύσει αύριο ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι οι αποζημιώσεις για τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, για τις επιχειρήσεις φυσικά που επλήγησαν, όπως επίσης και για τους αγρότες. Τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υπουργός υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει κάνει αυτοψίες σε όλα τα σημεία και έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του EdNews και η αυτοψία σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται αύριο να λάβει αναλυτική ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα τα οποία θα τηρηθούν από εδώ και στο εξής.
1: Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Άμεσες θα είναι λοιπόν οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους, με κρατική επιχορήγηση στο 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων. Την ίδια ώρα, βέβαια, φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφτηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
10: Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις.
11: Ξεκίνησαν και υλοποιούνται για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα την κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή.
10: Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και αγρότες που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές.
12: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
13: Στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
10: Για ελλειπή μέτρα πρόληψης και προστασίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που περιόδευσε.
13: Στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
10: Για ελλειπή μέτρα πρόληψης και προστασίας.

0: Η εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης που είχε στη διάθεσή της τους περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, αλλά δεν κατάφερε να τους μετατρέψει σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης.
1: Έτοιμα για τη διεξαγωγή ημερήσια συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο τις πυρκαγιές πρόκειται να καταθέσει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς. Να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας.
3: Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να αναζητά διαρκώς άλοθη στην κλιματική αλλαγή, ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη για τις επιλογές του.
0: Τα κροκοδίλια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας, αναλγησίας και υποκρισίας.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς αλλά και την διαχείριση της κρίσης.
4: Με εμφανή συγκίνηση, τα παιδιά και οι εγγονές του αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο λόγο που εκφώνησε. Το παρόν στην κηδεία του έδωσαν πρώην υπουργοί και εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ζωής του τόπου.
1: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Το άγημα στη Μητρόπολη Αθηνών απέδωσε τιμές στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής και διατέλεσε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τη δεκαετία του 1990. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποχαιρετούμε σήμερα ένα πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά μαζί με άλλους της γενιάς του τον διαμόρφωσε, είπε ο πρωθυπουργός.
5: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας φωλής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Συνδυάζοντας δύο αρετές, έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
1: Ο γιος του Μιλτιάδης μίλησε για την παρακαταθήκη του και λύγησε όταν θυμήθηκε στιγμές μαζί του.
6: Πατέρα, έζησες μια ζωή γεμάτη με αγώνες, με ευθύνη, με προσφορά και έφυγες έχοντας κερδίσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από το οποιοδήποτε αξίωμα. Το σεβασμό. Το σεβασμό φίλων και αντιπάλων. Την εκτίμηση όσων συνεργάστηκαν μαζί σου.
1: Οι εγγονές του Σοφία, Πινελόπη και Νεφέλη αποχαιρέτησαν με δάκρυα τον παππού τους.
7: Μου έμαθε ότι η αξιοπρέπεια δεν συμβιβάζεται, ότι η ειλικρίνεια έχει κόστος αλλά πάντα αξίζει και ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται μέσα από πράξεις και όχι από λόγια. Αυτές οι αξίες διαμόρφωσαν βαθιά τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Η παρουσία σου συνεχίζει να με καθοδηγεί και γι' αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου.
1: Στην εξοδιοκολουθία παρέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νίκαιος Κακλαμάνης, κυβερνητικά στελέχη, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη έγινε στο πρώτο νεκροταφείο.
4: Μπροστά σε μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται η Θέουτα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Σε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε επιτάπητο στο μεταναστευτικό, ενώ σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ανάγκη δημιουργίας πλαισίου που θα αποτρέπει την εργαλειοποίηση των μεταναστών.
8: Αν και περίπου 70.000 μετανάστες έχουν επιστρέψει τις τελευταίες μέρες στο Μαρόκο, οι παραλίες της Θέουτα παραμένουν γεμάτες. Περίπου 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον ισπανικό θύλακα. Πεινασμένοι και διψασμένοι, πιάνονται στα χέρια για μια σακούλα φαγητό, την ώρα που οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού μοιράζουν τρόφιμα.
9: 3 days no food. Όλοι water.
10: Ασύλο!
9: Μέση, on va mourir.
8: Περίπου 800 από τους εγκλωβισμένους είναι παιδιά. Ένα 12χρονο αγόρι παρακαλούσε κλαίγοντας να μην επιστραφεί στο Μαρόκο. Τελικά οι κάτοικοι παρενέβησαν και το παιδί παραδόθηκε στην ισπανική πολιτοφυλακή. Ο ισπανικός στρατός συνεχίζει να συγκεντρώνει μετανάστες και να τους μεταφέρει πίσω.
11: ¿Cómo he vivido estos días? Pues en estado de shock completamente. Estamos, vamos, saturados, tenemos los barrios.
12: Ya llevamos 3 noches en vela, en vigilancia.

0: Qué es lo que puede pasar, si pueden entrar a la casa.
1: Στον απόϊχο της κρίσης στη Θέουτα, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών συνεδρίασαν εκτάκτως, αναζητώντας κοινή λύση στο μεταναστευτικό.
2: Renforcer notre lutte contre les réseaux de passeurs qui jouent un rôle énorme dans l'entrée, majeur même dans l'entrée sur le territoire de l'Union européenne d'étrangers en situation irrégulière.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εργαλειοποίησης και μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Μεταξύ αυτών η προσωρινή αναστολή αιτήσεων ασύλου, η ταχεία επιστροφή και η έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
3: Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στην ταχεία επιστροφή όσο δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν από την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Θάνο Πλεύρη να δίνει έμφαση στην ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων και της συνεργασίας με τρίτες χώρες.
4: Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η κεντρική Ευρώπη λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Η στάθμη ποταμών, όπως ο Δούναβης και ο Ρήνος, έχει πέσει δραματικά, προκαλώντας ζητήματα στην υδροηλεκτρική και πυρηνική ενέργεια, την ώρα που αναμένεται νέο κύμα καύσωνα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: ...που εντείνονται από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ανομβρία.
2: Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.

0: Ταινία θρίλερ θυμίζει η εικόνα που δείχνει σκάφη να αναπτύσσουν ταχύτητα μέσα στο ποταμό Σποκάν της ομώνυμης πόλης του Ουάσιγκτον και πίσω τους να χορεύουν πύρινες φλόγες. Μόλις που πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το δυστοπικό τοπίο για να γλιτώσουν από τη μανία της πυρκαγιάς που μένεται 2-24 ώρα. Κόκκινος ήλιος ξεπροβάλλει μέσα από τα πυκνά σύννεφα καπνού που έχει προκαλέσει το ανεξέλεγκτο μέτωπο. Χιλιάδες σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί.
1: Yeah, we lost literally everything. All the family heirlooms.
0: Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό στην γειτονική πολιτεία του Όρεγκον, όπου τουλάχιστον 2 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.
2: We have Mount Hood, which is a big giant rock. And the wind changes as it goes around.
0: 5 μεγάλα μέτωπα μένονται στην πολιτεία, η οποία πρόκειται να ξεπεράσει το χειρότερο ρεκόρ που έχει καταγραφεί ποτέ σε περίοδο πυρκαγιών. Συγκλονίζει το βίντεο που δείχνει αυτοκίνητο να περνά μέσα από τις φλόγες που σαρώνουν την British Columbia στον Καναδά.
3: Oh my God,
0: σπίτια δίπλα στη λίμνη ο Κάναγκαν παραδίδονται στις φλόγες. Χιλιάδες κάτοικοι έλαβαν εντολή εκένωσης από την περιοχή το τελευταίο 24ωρο.
4: And I don't know if I have a home left. And if I don't have a home left, I don't know where I'm gonna go.
0: Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 130 πυρκαγιές μένονται στην δυτική επαρχία της χώρας, οι μισές από τις οποίες βρίσκονται εκτός ελέγχου.
5: Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Στη σύνδεσή μας θα βρούμε τη Λίνα Θεολογίτου.
6: Ο 41 ετών δράστης της δολοφονίας της Σύρου, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από διαφωνία της εισαγγελέως και ανακρίτριας, παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, σήμερα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε εδώ στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωτικών για την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια, παραμένει ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης της κάθε πρώτη του μήνα, κάθε μήνα, στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου και αθώς και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Να πούμε το ότι ο δράστης εμένησε όσα είχε αρχικά από την πρώτη στιγμή μάλλον υποστηρίξει, για το ότι η επίθεση έγινε μέσα στο σπίτι. Βρισκόταν σε άμυνα και προσπάθησε να προστατεύσει τη ζωή τη δική του και τη συντρόφου του. Ωστόσο, η πολιτική αγωγή διαφωνεί, υποστηρίζει πως η φωνική επίθεση έγινε εκτός του σπιτιού του, στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε από την κάμερα του σπιτιού. Και σύμφωνα πάντα με την πολιτική αγωγή, ο δράστης φαίνεται να χτύπησε, να μαχαίρωσε το θύμα έξω από το σπίτι, αφότου την καταδίωξε σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Η πολιτική αγωγή γι' αυτό το λόγο έχει ζητήσει την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρο σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στην κάμερα του Earth News η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, η πολιτική αγωγή έχει στα χέρια της σημαντικά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν θέλει ωστόσο να τα δημοσιοποιήσει, εφόσον βρισκόμαστε ακόμα στη φάση της ανάκρισης. Τέλος, να πούμε ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, τα οποία ενδεχομένως και αυτά θα βοηθήσουν στο να πέσει φως σε αυτή την δύσκολη υπόθεση.
5: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer χτυπήθηκε κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Θα βρούμε τη Μαρία Σιώζου στην αίθουσα σύνταξης, καθώς αυτό, Μαρία, ενισχύει και την αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν.
7: Ναι, Αδεμαντία, είχαμε αυτό το πλήγμα στο φορτηγό πλοίο. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δηλώνει αισιόδοξος ότι είναι πιθανή μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς, ακόμα και σήμερα ή αύριο. Ρωτήθηκε μάλιστα ο Σκοτ Μπέσεντ αν η συμφωνία θα επέτρεπε στο Ιράν να επιβάλλει τέλη ναυσιπλοεία στο στενό και απάντησε ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη. Πάντως, πρέπει να τονίσουμε ότι το Ιράν, δια του Υπουργείου Εξωτερικών, εξακολουθεί να επιμένει ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και, όπως είπες και εσύ, μια πρόσθετη αβεβαιότητα έρχεται μετά το πλήγμα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα. Τα ανοιχτά το Ομάν, ξέσπασε πυρκαγιά, το πλοίο μετέφερε χίδιν φορτίο, έφερε σημαία Λιβερίας. Το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ναυτικός εξακολουθεί να αγνοείται.
5: Μαρία Σιώζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με τον Κώστα Χαλβατζιώτη.

0: Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια τον Αύγουστο του 2021.
1: Μέσα σε 10 λεπτά είχε λαμπαδιάσει όλος ο τόπος.
2: Το μόνο που θέλαμε είναι το 21 να μην σβήνει η φωτιά.
0: Οι τεράστιες πληγές που άφησε η φωτιά στην τοπική κοινωνία.
3: Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Έχασα το μεριβράματό μου, έχασα το εισόδημά μου.
4: Στο σύνολο εδώ στο Δήμο Μαντουδίνου Σαγιάννας κάηκαν 800 σπίτια.
0: Και η επόμενη μέρα, η φυσική αναγέννηση του δάσους και η πορεία των έργων αποκατάστασης.
5: Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της επόμενης μέρας, και εκεί έγινε ένας τετάνιος αγώνας, διότι δηλαδή είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο των πλημμυρών.
0: Project Περιφέρεια, κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το εμπόδιο της Νάιμέγκεν θέλει να περάσει ο Ολυμπιακός για να βρεθεί στα play-off του Champions League και η πρώτη αναμέτρηση με την Ολλανδική ομάδα αρχίζει στις 9 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αν και ο Μετιλίμπαρ δεν έχει καταλήξει για το επίσημο ντεπούτο του Ζώτα Σίλβα, προτιμά το Μουζακίτη για τη μεσαία γραμμή και τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια.
1: Η Ολλανδική Νάιμέγκεν, τον Ντούσαν Τάντιτς και Εμρέ Μορ είναι η πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη νέα σεζόν. Μια ομάδα που χρειάζεται προσοχή.
2: Ξέρει πως
3: τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι. Η πρόκριση αυτή θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές.
1: Εκτός αποστολής έμεινε ο Σαντιάγο Έσε λόγω τραυματισμού. Στο αρχικό σχήμα θα είναι ο Χρήστος Μουζακίτης.
4: Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο, γιατί θέλουμε να είμαστε για μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Νάιμέγκεν και να κερδίσουμε.
1: Ο 19χρονος ταλαντούχος μέσος έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας.
1: Ο αγώνας θα αρχίσει στις 9 το βράδυ. Διαιτητής θα είναι ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντσεφ.
0: Στον ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννούλης που αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη.
5: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
6: Κόστησε 550.000 ευρώ και ο διάκοσμος του περιλαμβάνει από τη Θεά Αθηνά μέχρι το Τριφύλλι και το εμβληματικό έτος 1908. Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του τις νίκες επί της Δυναμό Κιέβου, κρατώντας τα θετικά που θα του επιτρέψουν να παλέψει με την πανίσχυρη Άντερλεχτ για να πάει στα play-off του Europa League. Η πρώτη τους αναμέτρηση θα γίνει στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης. Αμφίβολος για την αναμέτρηση είναι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς που υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω μιας ενόχλησης στο πόδι. Ο δικέφαλος στο μεταξύ ενισχύεται άμεσα μετά την ανακοίνωση απόκτησης του Tom Luce.
7: I can play a lot of different positions. I can play midfielder, winger, left back, full back. I'm a simple player, but with a good character. I think I'm a technical player, intelligent, and I can run a lot of kilometers.
6: Την Τετάρτη απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Η υπόθεση επαναπατρισμού του πέρασε από πολλές διακυμάνσεις, αλλά η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να δεχτεί η Augsburg.
8: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μείνετε στο ΕΡΤ News, η ενημέρωση συνεχίζεται με όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Η Ναύπακτος είναι μέσα στις 10-12 πλουσιότερες πόλεις της Βαλκανικής την περίοδο του Σουλεϊμάνου του Μεγαλοπρεπούς.
1: Πόλεις απόψε στις 10 στο Earth Cosmos.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σχετικά ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο, αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 5 μποφόρ το απόγευμα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Την Πέμπτη τώρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: πάνε, θα πάνε με κόσμο.
1: Κάθε στιγμή παίζει.
0: Κάθε στιγμή παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντα.
2: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Odenidon, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clugor Largo Road, Ισοκλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Description I work at.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την Ηλιόλου στη και ζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Ρουμελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κοντολιέρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμερική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εντεράτος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελλήνων. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελλήνων.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: τελευταίες ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Απευθείας ειδέσεις. Χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένα σπίτια και περιουσίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ο διπορικό των ρεπόρτερ του ΕΡΤ News στη Μαυρισμένη Γη. Ύμνη των πολιτών για την αυταπάρνηση πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών που έδωσαν την άνηση μάχη με τις φλόγες. Κρατική αρρωγή στους πληγέντες με αποζημιώσεις έως 100% για τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν, επιχορηγήσεις στις πληγήσεις επιχειρήσεις, επιδότηση ενοικίου και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Αύριο διυπουργική για το θέμα υπό τον Πρωθυπουργό. Το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη με δάκρυα στα μάτια τον αποχαιρέτησαν τα παιδιά του και οι εγγονές του. Μας αφήνει βαριά κληρονομιά, την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, είπε στον επικίδιό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα χτίδα συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς. Αισιόδοξος δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών παρά το χτύπημα σε φορτηγό πλοίο στην περιοχή. Η σωρό του πατέρα του φέρεται να έκρυβε στην κατάψυξη ένας 55χρονος. Υποστήριξε ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για πέμπτη μέρα στην πυρκαγιά που έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους και έχει καταστρέψει περιουσίες σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δασοκομάντος επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Όταν η πυρκαγιά τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, θα γίνει καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Για το θέμα έχει συγκαλέσει αύριο Διυπουργική Επιτροπή ο Πρωθυπουργός. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στα σημεία όπου πέρασαν οι φλόγες με τη βοήθεια των ρεπόρτερ του ΕΡΤ News ξεκινάμε με τη Χαραγιανοπούλου. Βρίσκεσαι στην Ψάθα, εκεί όπου χθες οι φλόγες πέρασαν στο χωριό, έκαψαν σπίτια, ενώ σήμερα μέχρι το τελευταίο φως της μέρας επιχειρούσαν ένα αέρια μέσα.
1: Βρισκόμαστε στο όρος Πατέρα, στην ανατολική πλευρά του οικισμού της Ψάθας, στο σημείο από όπου ξεκίνησε χθες η φωτιά που κινήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να κάψει στο πέρασμα της σπίτια και να δημιουργήσει πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή, ενώ και ακόμα αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε με ένα βουριαδάκι, όπως μας είπαν και οι κάτοικοι, και επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Στο ίδιο σημείο βλέπουμε αυτήν την ώρα με το φως του ήλιου που έχει πέσει, με το φως της ημέρας που έχει φύγει, έχουν ξεκινήσει να φαίνονται τα καντιλάκια, τα οποία ανησυχούν εκ νέου τους κατοίκους της περιοχής, αλλά φυσικά και την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία συνεχώς συνδράμει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπου αυτό που τώρα λέμε καντιλάκια την ημέρα ήταν λευκός καπνός. Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν αδιάκοπα από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι και πριν από λίγο εκατοντάδες ρήψεις στα σημεία σε όλη την ευρύτερη περιοχή, αλλά και εδώ που βρισκόμαστε στην Ψάθα. Αυτά που βλέπετε τώρα, αν μπορείτε να τα διακρίνετε λόγω του φωτός, είναι
0: σημεία που χαρά, διακρίνονται καθαρά.
1: Γιατί είναι σε σημείο μεν που έχει περάσει φωτιά και έχει κάψει, αλλά ακριβώς από πάνω είναι παρθένο δάσος. Ενώ υπάρχουν και αρκετά σημεία στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ υπάρχει και καμένο σπίτι στα αριστερά μου, το οποίο δεν είναι εύκολο τώρα να το δείτε λόγω της νύχτας. Υπάρχουν και άλλα σημεία, κορμί των δέντρων, που έχουν φωτιά στη ρίζα τους και οι κάτοικοι πριν από λίγο επιχείρησαν άλλοι με μπουκάλια νερό και άλλοι με πυροσβεστήρες. Επεμβαίνουν και εκείνοι τοπικά, εθελοντικά. Εκτός από τους εθελοντές πυροσβέστες είναι και οι κάτοικοι που βρίσκονται εδώ σήμερα. Αρκετοί έχουν επιστρέψει, όχι για να μείνουν, αλλά για να είναι εδώ και να ελέγχουν και εκείνοι με το δικό τους μάτι και εφόσον μπορούν σε αυτές τις εύκολες περιπτώσεις
0: να παρεμβαίνουν εγκαίρως. Έχουν κάποια πρώτη εικόνα οι κάτοικοι που επιστρέφουν για τις ζημιές που έχουν γίνει?
1: Οι ίδιοι τώρα μας είπαν, εκείνοι μας έφεραν και στο σημείο που βρισκόμαστε για να μας δείξουν ένα μεγάλο σπίτι το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες και μάλιστα όπως μας είπαν τα ελικόπτερα έκαναν απανωτές ρήψεις εχθές πάνω στο συγκεκριμένο σπίτι, περισσότερες από 10 μέτρησαν και δεν κατάφεραν αυτές οι ρήψεις να σβήσουν τη φωτιά. Το συγκεκριμένο σπίτι όμως πρέπει να πούμε ότι ήταν από ξύλο, είχε πάρα πολύ ξύλο, τόσο στο εξωτερικό του όσο και στο εσωτερικό του μέρος, παραδόθηκε στις φλόγες. Μας είπαν για ακόμα καμένα σπίτια ακριβώς στην απέναντι πλευρά, εκεί ακριβώς που σας δείχνει τώρα ο Δημήτρης ο Γούργαρης, στη θέση Γκιαλές, σπίτια που έχουν υποστεί καταστροφές, συγγνώμη, όχι καμένα, όχι κατεστραμμένα, αλλά είναι και το σημείο που περισσότερο προβληματίζει και ανησυχεί τους ανθρώπους εδώ που θα περάσουν εδώ τη νύχτα, γιατί εκεί είναι το σημείο που σας είπα, τα καντιλάκια που αν υποθέσουμε ότι φυσήξει και υπάρξει κάτι που δεν το θέλει κανένας, θα κινδυνεύσει η περιοχή. Κατά τα άλλα, η συνολική εικόνα της ευρύτερης περιοχής καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για 5ο-24ωρο ήταν αισιόδοξη. Ο κόσμος παρακολουθούσε την προσπάθεια των πυροσβεστών και από τον αέρα αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις. Μέσα στο βουνό επιχειρούσαν και παραμένουν οι δασοκομάντος, οι οποίοι περνούσαν και από την παραλία της Ψάθας, που βρισκόμασταν και εμείς στο μεγαλύτερο μέρος, τις περισσότερες ώρες της ημέρας, και κατευθύνονταν όπου έβρισκαν πρόσβαση τα οχήματά τους να πλησιάσουν και εκείνοι στη συνέχεια να περπατήσουν και να επιχειρήσουν για να σβήσουν οποιαδήποτε εστία. Βλέπετε αυτό που είναι τώρα σχεδόν στην κορυφογραμμή, το οποίο φωτίζει περισσότερο, είναι φλόγα κανονική. Υπάρχουν άλλα δύο σημεία αυτή τη στιγμή. Στο απέναντι μέρος δεν μπορούμε να σας το δείξουμε, αλλά βλέπετε αυτό είναι ενδεικτική η εικόνα. Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Το πολύ σημαντικό είναι ότι επικρατεί η Ανδριάννα άπνοια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αν παραμείνει αυτός ο καιρός, αυτός ο αέρας, δηλαδή δεν φυσάει καθόλου, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο να μπορέσουν οι πυροσβέστες στα πεζοπόρα τμήματα και οι πυροσβέστες από τις εμοδέιδες ο κομμάντος να πλησιάσουν να και να σβήσουν αυτές τις μικρές τα καντιλάκια, να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης πυρκαγιάς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χαραγιανοπούλου, και θα πάμε και στην περιοχή Λούμπα, στον δρόμο Μεγάρων Αλεποχωρίου. Εκεί μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας για να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί, Βαγγέλη.
2: Νομίζω είναι η ίδια με αυτή που περιέγραψε η Χαρά στην Ψάθα και εδώ στη Λούμπα, αλλά και στην υπόλοιπη περιοχή εδώ του Δήμου Μεγαραίων. Είναι μια μεγάλη έκταση όπου έχουν καεί ένα πευκοδάσος που ήταν πνεύμονος ζωής. Υπάρχουν μικροαιστείες και από το μεσημέρι προς το απόγευμα που άρχισε να φυσάει στην περιοχή είχαμε αναζωπηρώσεις και ένα κυνήγι, θα έλεγα, από την πλευρά των επίγειων δυνάμεων για να σβήσουν αυτές τις αναζωπηρώσεις εκεί όπου εκδηλώνονταν, και από την άλλη πλευρά τα αέρια μέσα, τα ελικόπτερα αλλά και τα αεροσκάφη, γιατί ήταν σε μεγάλη έκταση όχι μόνο εδώ στην περιοχή της Λούμπας που έφτανε μέχρι το Κανδύλι πάνω στο όρος Πατέρας, και αυτή τη στιγμή όπως σας δείχνει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Χαρισούλης υπάρχουν επίγειες δυνάμεις, γιατί μέσα υπάρχουν καπνοί που σημαίνουν υπάρχουν κάποιες εστίες και θέλουν οι πυροσβέστες να σβήσουν την όποια εστία, φοβούμενοι ότι αν κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλωθεί, μεγαλώσει αυτή η σπίθα, υπάρχουν μία μέσα στο δάσος που δεν έχουν καεί, μπορούν δηλαδή να προκαλέσουν μια νέα πυρκαγιά, ένα νέο μέτωπο. Αυτός είναι ο φόβος, δεν υπάρχει εφησυχασμός και όπως βλέπετε η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη από την βρυσική υπηρεσία, από τους εθελοντές αλλά και από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τουλάχιστον εδώ στη Λούμπα είδαν τα σπίτια τους να μην καίγονται, παρά το γεγονός ότι καίγονταν όλο το δάσος και έφτασε η φωτιά στις αυλές των σπιτιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αλλά η μεγάλη όμως δύναμη, η μεγάλη δύναμη των πυροσβεστών, θα έλεγα, ήταν αυτή που απέτρεψε τα χειρότερα, Αντριάννα. Και βέβαια τα ενέργεια μέσα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο με τις στοχευμένες και τις πολλές ρήψεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Στην Ψάθα, στο σημείο που έπεσε το δεύτερο ελικόπτερο, βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, το σημείο είναι αποκλεισμένο, όμως το απόγευμα ένα 49χρονο συνελήφθη γιατί έσπασε τον μπλόκο της αστυνομίας και μάλιστα έπεσε και πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.
3: Ναι, παρότι η προστασία του χώρου αποτελεί πρώτιστο μέλημα, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, στο σημείο όπου συνεχίζουν, όπως μαθαίνουμε, να υπάρχουν τα συντρίμμια των δύο μοιραίων ελικοπτέρων τύπου Bell. Ωστόσο, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε τον μπλόκο της αστυνομίας που προστάτευε το χώρο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι επέμενε να περάσει, καθότι, όπως έλεγε, ήταν το σπίτι του εκεί. Όχι μόνο δεν υπάκουσε όμως στις εντολές παραβιάζοντας το χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα, όπως είπες και εσύ, να προσέκρουσε, να χτύπησε με το όχημά του κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορείται για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου του δυστυχήματος, με την υπόθεση πλέον να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Όπως να δούμε, Βαλέρια, και τη φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Air News από το ελικόπτερο. ελικόπτερο το οποίο μετά τη σύγκρουση κατέπεσε στη Χαράδρα. Αυτά είναι τα συντρίμια τα οποία παρακολουθούμε στα πλάνα μας. Είναι φωτογραφίες τις οποίες εξασφάλισε το Earth News και μαρτυρούν την κατάσταση στην οποία είναι το ελικόπτερο. Εκεί γίνονται οι έρευνες και από εκεί περιμένουν και οι αρχές να λάβουν απαντήσεις.
3: Αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν τις εξασφάλισε ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Γιώργος Γεραφέντης. Πράγματι είναι από τα λίγα οπτικά ντοκουμέντα που έχουμε από το σημείο καθρού. Ρείται ο χώρος αυτός, μόνο πραγματογνώμονες και όσοι έχουν να κάνουν με τις έρευνες έχουν πρόσβαση στο σημείο. Μαθαίνουμε ότι συνεχίζουν οι επιχειρήσεις. Το κλιμάκιο της πυροσβεστικής επίσης βρέθηκαν τα έμπειρα στελέχη εκεί, σαρώνουν το χώρο, ακόμη και ντρόουν επιστρατεύτηκε προκειμένου να αποτυπώσει τόσο τον περιβάλλοντα χώρο όσο και το συγκεκριμένο σημείο από ψηλά, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια για να διαλευκανθούν τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος αυτού. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού λοιπόν σαρώνουν την περιοχή και ζητούν απαντήσεις. Φυσικά θα χρειαστεί χρόνος, θα αποτελέσει μέρος της έρευνας όλο αυτό το υλικό, καθώς και μαρτυρίες που θα ληφθούν από όλους όσοι ήταν ή βρέθηκαν τα πρώτα λεπτά του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Τώρα σε κάτι αισιόδοξο όσον αφορά την υγεία των δύο ανθρώπων
0: δύο που έβαιναν του άλλου ελικοπτέρου.
3: Ακριβώς. Τον Έλληνα σύνδεσμο μεταφραστή και τον Βρετανό πιλότο του ελικοπτέρου. Μαθαίνουμε λοιπόν σύμφωνα με πληροφορίες ότι η υγεία τους πηγαίνει όλο και καλύτερα. Να θυμίσουμε, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο 251, το νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Έλληνας υποβλήθηκε σε σπονδυλοδυσία, περπατάει κανονικά όπως μαθαίνουμε. Αν όλα πάνε καλά και όλοι φυσικά το ευχόμαστε, θα λάβουν εξιτήριο την Παρασκευή. Να σας πω ότι συγγενικά πρόσωπα του Βρετανού πιλότου μιλώντας στους Βρετανικούς Times έκαναν λόγο για ένα θαύμα όσον αφορά το γεγονός ότι σώθηκε ο άνθρωπος αυτός από αυτή την φοβερή σύγκρουση που είδαμε όλοι σε αυτά τα αποκλειστικά, στα πλάνα που είδαμε και συγκλώνησαν όλη την Ελλάδα πραγματικά. Ωστόσο έγινε λόγος και για την τεράστια εμπειρία του Βρετανού αυτού πιλότου που ίσως ήταν και καθοριστική στην σωτηρία του.
0: Γιατί κατάφερε στη συνέχεια να προσγειώσει το ελικόπτερο αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απόσταση 9 χιλιόμετρων δίνει σε μόλις λίγη ώρα η φωτιά που ξεκίνησε από την Ψάθα και έφτασε στη Λούμπα προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Τις αποκαρδιωτικές εικόνες.

0: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιομέτρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν.
1: Αποταμιεύσεις για να χτιστούν οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής έγιναν στάχτη μέσα σε λίγες ώρες. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί το μέγεθος της καταστροφής.
0: Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
2: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν έναν.
3: Βρισκόμαστε στο Κανδύλι Μεγάρων. Από το έδαφος δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της καταστροφής. Όσο όμως ανεβαίνει το drone του Earth News, αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα. Μια πέραντη καμένη έκταση, ένα τοπίο που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν καταπράσινο, σήμερα θυμίζει κρανίου τόπο.
0: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
4: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο το νεκρό τοπίο αυτό.
0: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις.
5: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
6: Με πουρνάει. Μένουμε τώρα, έδωσε ένας φίλος που δεν έχει καεί το σπίτι, όσο μπορούμε να κάτσουμε, θα κάτσουμε. Εδώ ήταν 2 δωμάτια ύπνο, 3 σαλόνι, κουζίνα και το μπάνιο. Μπροστά ήταν το μπαλκόνι.
7: Η πρόσβαση εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, καθώς υπάρχει ο φόβος των αναζωπυρώσεων.
8: Η φωτιά πέρασε. Πέρασε προφανώς ο χρόνος από εκεί. Εγώ θα το παραδειγματίσω με μια βόμβα που έρχεται, είναι πόλεμος. Μια βόμβα που έρχεται και κατέστρεψε το σπίτι.
9: Προχωρώντας με το συνεργείο Ter News, η καταστροφή ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Είναι δύσκολο να το πιστεύει κανείς, αυτό πριν λίγες μέρες ήταν σπίτι. Και τώρα τι έχει απομείνει? Αυτό ήταν η κουζίνα και έχει απομείνει μόνο ένας φούρνος. Βλέπουμε παντού σπασμένα κεραμίδια και αποκαίδια. Εδώ, στο σημείο αυτό, υπήρχε σαλόνι καθιστικό και έχει μείνει μόνο το τζάκι και μία σόμπα.
10: Έσωσα όχι μόνο το σπίτι μου, και 20 σπίτια.
9: Το μέγεθος καταστροφής εκτείνεται σε ολόκληρο το δρόμο αλλά και στο οικόπεδο που βρίσκομαι. Καμένα αυτοκίνητα, παραμορφωμένες συσκευές, μεταλλικές και ηλεκτρικές. Βρίσκονται διάσπαρτες ανάμεσα σε συντρίμια αλλά και σε στάχτες. Το σπίτι αυτό έχει καεί ολοσχερός, έχει υποχωρήσει στέγη και δεν έχει σταματήσει μόνο εδώ η φωτιά και η καταστροφή. Επεκτάθηκε μέχρι και την αποθήκη που ήταν πολύ κοντά.
10: Η καταστροφή δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί, ούτε να το ξαναδούμε κανείς.
7: Η αποτίμηση των ζημιών έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο την καταγραφή των καταστροφών και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών.
11: Ατελείωτη μοιάζει η μάχη που δίνουν τα τελευταία 5-24 ώρα οι πυροσβέστες. Μένουν στις θέσεις τους και παλεύουν ασταμάτητα με αυταπάρνηση απέναντι στις φλόγες, τους καπνούς και τους θυελώδεις ανέμους μέχρι να σβήσει και η τελευταία αιστεία.

0: μάχη δίχως τέλος στη Δυτική Αττική. Για 5 ημέρες, πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές παραμένουν στην πρώτη γραμμή, δίνοντας ένα τιτάνιο αγώνα απέναντι σε ένα πύρινο μέτωπο που δοκιμάζει διαρκώς τις αντοχές τους. Ασύμετρος εχθρός τους, οι θυελώδεις άνεμοι και οι ισχυρές ρηπές που αλλάζουν διαρκώς την κατεύθυνση της φωτιάς δημιουργούν νέες εστίες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. 500 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντους και εκατοντάδες εθελοντές ρίχνονται καθημερινά στη μάχη με τον πύρινο εφιάλτη. Επιχειρούν σε απόσταση αναπνοής από τις φλόγες. Μέσα στον πυκνό καπνό ανοίγουν ζώνες άμυνας και παλεύουν να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από σπίτια και επιχειρήσεις. 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη βουτούν μέσα στον καπνό, φτάνοντας μια ανάσα από τις πύρινες γλώσσες. Πραγματοποιούν ρήψεις νερού με χειρουργική ακρίβεια, ξανά και ξανά, σε όλα τα δύσκολα σημεία των πύρινων μετώπων. Άνδρες της ελληνικής αστυνομίας συνδράμουν την επιχείρηση εκένωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πολιτών από τις απειλούμενες περιοχές. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα, σε κάθε οικισμό, σε κάθε σπίτι, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν για να μην κινδυνέψουν. Χωρίς ανάπαυλα, χωρίς εφησυχασμό, σε ένα διαρκή αγώνα απέναντι στην πύρινη λέλαπα, επίγειες και εναέριες δυνάμεις συντονίζουν τις προσπάθειές τους απέναντι στη φωτιά, τον καπνό και τους δυνατούς ανέμους. 5 ημέρες στο μέτωπο, χωρίς σταματημό, μέχρι η τελευταία φλόγα να σβήσει και ο καπνός να δώσει τη θέση του στην ασφάλεια.
1: Φωτογραφικά ντοκουμέντα που καταδεικνύουν ότι η φωτιά η οποία εξαπλώθηκε σε Αττική και Βιωτία ξεκίνησε από ένα βραχικύκλωμα καλωδιών φέρνει στο φως το Air News. Καταγράφεται η αλίωση στα καλώδια η οποία είχε ως αποτέλεσμα το βραχικύκλωμα που προκάλεσε σπινθήρες οι οποίοι με τη σειρά τους πυροδότησαν τη φωτιά σε ξερά χόρτα.
2: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχικυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας βλέπουμε έντονη θερμική αλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχικυκλώματος. Τα δύο καλώδια σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχικύκλωμα.
3: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
2: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
1: Επικίνδυνη αμέλεια εξακολουθούν να επιδεικνύουν ορισμένοι συμπολίτες μας παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αλλά και τις προειδοποιήσεις των αρχών. Συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν μπάρμπεκιου δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Το Ρέθυμνο ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση.
4: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άνδρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άνδρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.
5: Η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου.
4: Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Τηλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες.
6: Αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
7: Μαζεύονται ακόμα στοιχεία και τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
4: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες.
8: Με χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς υποδέχτηκαν τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου οι συνάδελφοί του που ήταν από νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο, περιμένοντας την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.
9: Το πόρισμα της ΔΑΕ δεν στηρίχθηκε κατά την άποψή μας σε επιστημονικά δεδομένα. Χρήζει περιθώριο ανάλυσης και αυτό έγινε και αποδεκτό και από την εισαγγελική αρχή και από τον κύριο πρόεδρο, ότι δηλαδή θα διαταχθεί και περαιτέρω πραγματογνωμοσύνη.
4: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος.
10: Παρά τις επανειλημμένες ενστάσεις της πυροσβεστικής, ένας 66χρονος πήρε τον τροχό μέρα μεσημέρι και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι, προκαλώντας από τις σπίθες πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια της Χαλκιδικής.
4: Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
1: Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές συγκάλεσε Μύρτσο Σακελάριο ο Πρωθυπουργός για αύριο το πρωί.
11: Η εντολή που έχει θέσει ο κ. Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρη, να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι ζημιές. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που αύριο αναμένεται να προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου θα ενημερωθεί για τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μου μετέφερε νωρίτερα και ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος, επί της ουσίας πρόκειται για αποζημιώσεις που θα αφορούν, όπως είχε ανακοινωθεί άλλωστε και τις προηγούμενες ημέρες, κατοίκους που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται, επιχειρήσεις που επλήγησαν, όπως επίσης και αγρότες. Να πούμε επίσης πως ήδη έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες καταγραφής των ζητημάτων και της μεγάλης καταστροφής που σημειώθηκε, προκειμένου να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα όλες τις διαδικασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατική επιχορήγηση στο 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων θα λάβουν άμεσα οι πυρόπληκτοι, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφθηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
12: Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις.
13: Ξεκίνησαν και υλοποιούνται για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα την κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή.
12: Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και αγρότες που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές.
14: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
15: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στην μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
12: Για ελλειπή μέτρα πρόληψης και προστασίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που περιόδευσε επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
16: Από την πρώτη στιγμή είχαμε προειδοποιήσει. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα, Οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους.
17: Η συνολική εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης που είχε στη διάθεσή της τους περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, αλλά δεν κατάφερε να τους μετατρέψει σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης.
12: Έτοιμα για τη διεξαγωγή ημερήσια συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο τις πυρκαγιές πρόκειται να καταθέσει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
18: Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας.
12: Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να αναζητά διαρκώς άλοθη στην κλιματική αλλαγή, ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη για τις επιλογές του.
17: Το κράτος επιδεικτικά απών. Ο Πρωθυπουργός αυτάρισκα και προκλητικά αδιάφορος. Η κυβέρνηση σε διακοπές.
12: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς αλλά και την διαχείριση της κρίσης.
1: Οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι μαζί μας στο στούντιο η μετεωρολόγος μας Όλγα Παπαβγούλη για να δούμε στα πύρινα μέτωπα τι καιρό περιμένουμε αύριο, αν θα έχει αέρα ή αν δεν θα έχει.
19: Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα είναι καλύτερες οι μετεωρολογικές συνθήκες. Φυσικά έχουν εξασθενήσει άνεμοι στην περιοχή έως 4 μποφόρ, αλλά μόνο σε ορεινά τμήματα, όχι στα παιδινά. Στα παιδινά είμαστε κοντά 2 με 3 μποφόρ και μάλιστα αναμένουμε και περαιτέρω εξασθένηση τη νύχτα. Επομένως, είναι πάρα πολύ καλές οι μετεωρολογικές συνθήκες. Όμως και πάλι θα επιμείνω στη λέξη παράθυρο, γιατί τώρα τα μελτέμια τι κάνουν. Ενισχύονται καθώς πηγαίνουμε προς μεσημβρινές ώρες. Άρα και την Τετάρτη θα ενισχυθούν λίγο στην περιοχή. Βέβαια, δεν μιλάμε για ακρότητες, πάλι μέχρι 5 μποφόρ, επομένως επιμένουν να είναι πιο ευνοϊκές σε μετεωρολογικές συνθήκες. Ωστόσο, οι βοριάδες παραμένουν ισχυροί στο Αιγαίο. 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το νότο Καφιρέα, στις Κυκλάδες, στο νότιο Κρητικό Πέλαγος, θα φτάνουμε τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η ζώνη επιρροής του μελιτεμιού πλέον όμως δεν είναι μέσα στα ενδότερα της χώρας, δηλαδή μέσα στον υπηρετικό κορμό, εκεί είναι πιο εξασθενημένοι οι άνεμοι. Όμως στα ανατολικά τμήματα της Αττικής και στα νότια τμήματα της Εύβοιας θα φτάνουμε τα 6 και πιθανώς και τοπικά λίγο ειδικά προς την Εύβοια 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά τώρα ανεβαίνουμε και σταδιακά θα πάμε σε θερμοκρασίες κοντά σε 38.
1: Να σας ρωτήσω κάτι για τον αέρα. Μεθαύριο, αύριο
19: θα παραμείνουν 6 με 7 μποφόρ μέχρι περίπου ακριβώς και την Κυριακή. Και μάλιστα την Κυριακή υπάρχει και μια τάση να ενισχυθούν και λίγο οι άνεμοι. Και συνδυασμό με τη θερμοκρασία που και αυτή θα έχει σταδιακή άνοδο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο υπάρχει η τάση ανόδου της θερμοκρασίας που μπορεί να δούμε και τοπικά ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρημένες είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή, παραμένουμε σε πορτοκαλί συναγερμό κατηγορία 4, στην Αττική, σε τμήματα σε περιφέρεια, στην περιφέρεια εκεί του Βορείου Αιγαίου και βλέπουμε ότι όσο πιο νότια πάμε στη χώρα μας, τόσο πιο πολύ είναι πιο υψηλός ο κίνδυνος, κατηγορία 3. Ακριβώς γι' αυτό που είπα, ότι στα ενδότερα πλέον του υπηρετικού κορμού είναι πιο ασθενείς οι άνεμοι, εκεί στα κεντρικά και στα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Θα συνεχίσουν αυτές τις συνθήκες μέχρι και την Κυριακή, που μάλιστα αναμένουμε και την άνοδο της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Με εμφανή συγκίνηση και βαθιά θλίψη αποχαιρέτησαν τα παιδιά και οι εγγονές του τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο λόγο που εκφώνησε. Το παρόν στην κηδεία του πρώην Υπουργού έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτιακής και της πολιτικής ζωής του τόπου.
12: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, αλλά και σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Στρατιωτικό άγημα στη Μητρόπολη Αθηνών απέδωσε τιμές στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής και διατέλεσε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τη δεκαετία του 1990. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποχαιρετούμε σήμερα ένα πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά μαζί με άλλους της γενιάς του τον διαμόρφωσε, είπε ο πρωθυπουργός.
20: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων τελικά, ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Συνδυάζοντας δύο αρετές, έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
0: Ο γιος του Μιλτιάδης μίλησε για την παρακαταθήκη του και λύγησε όταν θυμήθηκε στιγμές μαζί του.
20: Πατέρα, έζησες μια ζωή γεμάτη με αγώνες, με ευθύνη, με προσφορά και έφυγες έχοντας κερδίσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από το οποιοδήποτε αξίωμα. Το σεβασμό. Το σεβασμό. Όσο συνεργάστηκα μαζί σου.
0: Οι εγγονές του Σοφία, Πινελόπη και Νεφέλη αποχαιρέτησαν με δάκρυα τον παππού τους.
21: Μου έμαθε ότι η αξιοπρέπεια δεν συμβιβάζεται. Ότι η ειλικρίνεια έχει κόστος, αλλά πάντα αξίζει. Και ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται μέσα από πράξεις και όχι από λόγια. Αυτές οι αξίες διαμόρφωσαν βαθιά τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Η παρουσία σου συνεχίζει να με καθοδηγεί και γι' αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου.
0: Στην εξωδιοκολουθία παρέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Κακλαμάνης, κυβερνητικά στελέχη, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη έγινε στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μαρία Σιόζου, παρά την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί σε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Ομάν, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώνει ότι είναι αισιόδοξος για μια συμφωνία πρώτων πυλών.
22: Ναι, Ανδριάννα, συγκεκριμένα ο Σκότ Μπέσεντ, μιλώντας στο CNBC, είπε ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ είναι πιθανή ακόμα και σήμερα ή αύριο. Ρωτήθηκε ο Μπέσεντ εάν αυτή η συμφωνία θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη ναυσιπλοείας και είπε ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη και πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα έχει θετικό αντίκτυπο και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ήδη κινούνται πτωτικά. Αισιόδοξος και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει όμως ακόμα τελική συμφωνία. Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν, δια του Υπουργείου Εξωτερικών, λέει ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, ενώ ανησυχία πρόσθετη κάλεσε και αυτό που ανέφερε στο χτύπημα το πρωί σε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Ομάν, στο στενό του Ορμούζ. Μιλάμε για ένα πλοίο που μετέφερε χίδιν φορτίο, έφερε σημαία λιβερίας, χτυπήθηκε από ντρόν με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο, ενώ ένας ναυτικός, Ανδριάννα, εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Μαρία Σιόζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε χαμηλό τριών εβδομάδων υποχώρησε πριν από λίγη ώρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Η προσδοκία μίας εκεχηρίας στον Περσικό κόλπο Άκη Αθανασόπουλε οδηγεί την τιμή του μαύρου χρυσού κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.
23: Και αυτό δημιουργεί βέβαια μια αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή αυτό θα το δούμε να περνάει και στην εσωτερική αγορά. Όμως για να συμβεί αυτό είναι στο ίδιο θετικό κλίμα που κλείνει η σημερινή ημέρα. Δηλαδή αισιοδοξία για μια συμφωνία και για μια κυρία, όπως είπες και εσύ. Το Brent πράγματι βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Συγκεκριμένα ενώ το μεσημέρι ήταν δηλαδή γύρω 86 δολάρια. Στη συνέχεια έκανε μια μεγάλη βουτιά και λίγο πριν μπούμε στο στούντιο ήταν στα 79,4. Θυμίζω ότι 79,4, ίδια ακριβώς τιμή δηλαδή, είχε το πετρέλαιο στις 13 Ιουλίου. Όπως είπες και εσύ, τρεις εβδομάδες νωρίτερα, 20 μέρες πριν, και ελπίζουν όλοι, οι αναλυτές τουλάχιστον, ότι αυτή τη φορά οι πληροφορίες και η αίσθηση και η αισιοδοξία που υπάρχει θα επιβεβαιωθούν και δεν θα ξαναδούμε τιμές όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα κοντά στα 100 δολάρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στην κατάψυξη έκρυβε για περισσότερο από 2 χρόνια τη σωρό του πατέρα του, ένας 55χρονος, υποστήριξε Κώστα Γαζούλη ότι το έκανε για να μπορεί να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα μετά από τον θάνατό του.
24: Πραγματικά, Ανδριάννα, έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία αυτή η μακάβρια αποκάλυψη. Και όλα αυτά άρχισαν να ξεδιλύγονται όταν έφτασαν στις αρχές καταγγελίες από εδώ κατοίκους της περιοχής του Μιστρά, όπου βρισκόμαστε, ότι έχουν αρκετά χρόνια, περισσότερα από 4, είπαν στις αρχές, να δουν τον ηλικιωμένο, ο οποίος θα ήταν σήμερα, ήταν γεννηθής το 1936, θα ήταν σήμερα στην ηλικία των 90 ετών. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχρόνησης Εγκλημάτων της Σπάρτης κάλεσαν τον 55χρονο γιο του ηλικιωμένου για ένα λόγο που δεν του διευκρίνησαν στην αστυνομική διεύθυνση και ύστερα τον οδήγησαν εδώ σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού προχώρησαν σε έρευνα και στο υπόγειο μέσα σε ένα καταψύκτη βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα, βρίσκοντας τον ηλικιωμένο κυριολεκτικά μέσα στον καταψύκτη. Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει ο ίδιος, να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή κλήθηκε εδώ ο ιατροδικαστής, ωστόσο είπε ότι στην πρώτη έρευνα που έκανε ο ίδιος δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα γιατί βρίσκεται σε προχωρημένη κατάψυξη το άψυχο σώμα. Θα προχωρήσει τις επόμενες ώρες για να δει πότε προήλθε αυτός ο θάνατος και αν ήταν προϊόν εγκληματικής ενέργειας ή έχει προκύψει από παθολογικά αίτια.
2: Τραγικός στις αρχές σύμφωνα με πληροφορίες μας. Το έκανε αυτό για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του και υποστήριξε ότι βρισκόταν εκεί για περίπου 2,5 χρόνια και ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια. Να σου πω ότι έχει συλληφθεί, έχει ασχεθεί η ποινική δίωξη εις βάρος του για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράνομη πληροφορία, καθότι βρέθηκε και ένα πιστόλι τύπου αεροβόλου εδώ στην κατοχή του στις έρευνες που ακολούθησαν. Ωστόσο, αν προκύψει από τα ευρήματα της εγκληματικής, της ιατροδικαστικής εξέτασης ότι ήταν προϊόν εγκληματικής ενέργειας, είναι πολύ πιθανό να κατηγορηθεί και για ανθρωποκτονία. Είναι κάτι που μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Να σου πω τέλος ότι αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές το δικαστήριο της Σπάρτης, προκειμένου να δούμε αν θα απολογηθεί ή αν θα ζητήσει προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία Αλίνα Θεολογίτου, τη 42χρονη διασώστρια στη Σύρο.
3: Ο 41 ετών δράση επίθεση, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία της εισαγγελίας θανατήτριας που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε όλες αυτές τις μέρες σε κατοίκον περιορισμό. Τελικά οδηγήθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε απόφαση του Συμβουλίου Τιμελιωδικών για την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια, παράλληλα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε όλες αυτές τις μέρες σε κατοίκον περιορισμό. Τελικά οδηγήθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε απόφαση του Συμβουλίου Τιμελιωδικών για την προσωρινή

0: Ανέφεραν επίσης ότι οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος ανέφεραν πως έχουν να εισφέρουν ακόμα περισσότερα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην πορεία στο διαλέξαν της υπόθεσης, ωστόσο δεν θέλησαν να το δημοσιεύσουν όσο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της ανάκρισης. Να πούμε κλείνοντας ότι περιμένουμε το επόμενο διάστημα το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα των επιεκόμενων στην υπόθεση προσώπων, τα οποία ενδεχομένως θα ρίξουν φως σε κάποιες σκοτεινές ακόμα πτυχές.
1: Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι μετανάστες έχουν επιστρέψει πλέον στο Μαρόκο, η Θέουτα βρίσκεται μπροστά σε μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Σε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε επιτάπητος το μεταναστευτικό ενώ σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου, το οποίο θα αποτρέπει την εργαλειοποίηση των μεταναστών.
2: Αν και περίπου 70.000 μετανάστες έχουν επιστρέψει τις τελευταίες μέρες στο Μαρόκο, οι παραλίες της Θέουτα παραμένουν γεμάτες. Περίπου 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον ισπανικό θύλακα. Πεινασμένοι και διψασμένοι, πιάνονται στα χέρια για μια σακούλα φαγητό, την ώρα που οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού μοιράζουν τρόφιμα.
3: Three days no food. Only water.
4: Ασύρο! Monsieur, on va mourir.
2: Περίπου 800 από τους εγκλωβισμένους είναι παιδιά. Ένα 12χρονο αγόρι παρακαλούσε κλαίγοντας να μην επιστραφεί στο Μαρόκο. Τελικά οι κάτοικοι παρενέβησαν και το παιδί παραδόθηκε στην ισπανική πολιτοφυλακή. Ο ισπανικός στρατός συνεχίζει να συγκεντρώνει μετανάστες και να τους μεταφέρει πίσω.
5: Como he vivido estos días, pues en estado de shock completamente, estamos saturados, tenemos los barrios.
6: Ya llevamos tres noches en vela, vigilando qué es lo que puede pasar, si pueden entrar a la casa.
2: Στον απόϊχο της κρίσης στη Θέουτα, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών συνεδρίασαν εκτάκτως, αναζητώντας κοινή λύση στο μεταναστευτικό.
7: Renforcer notre lutte contre les réseaux de passeurs qui jouent un rôle énorme dans l'entrée, majeure même dans l'entrée sur le territoire de l'Union européenne d'étrangers en situation régulière.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εργαλειοποίησης και μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Μεταξύ αυτών η προσωρινή αναστολή αιτήσεων ασύλου, η ταχεία επιστροφή και η έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
8: Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στην ταχεία επιστροφή όσο δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν από την έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Θάνο Πλεύρη να δίνει έμφαση στην ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων και της συνεργασίας με τρίτες χώρες.
1: Η παρατεταμένη ξηρασία προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κεντρική Ευρώπη. Στάθμη ποταμών όπως είναι ο Δούναβης και ο Ρήνος έχει πέσει δραματικά, προκαλώντας ζητήματα στην υδροηλεκτρική και πυρηνική ενέργεια την ώρα που αναμένεται ένα νέο κύμα καύσωνα.
9: Η στάθμη του Δούναβη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Η κλιματική κρίση πλέον απειλεί την ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρώπης. Στη Ρουμανία οι αρχές εξετάζουν τη διακοπή λειτουργίας και του δεύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα της χώρας, καθώς δεν υπάρχει αρκετό νερό για την ψήξη του. Και η Ουγγαρία αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, με την κυβέρνηση να καλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
10: Ezen öt napban jelez előre a meteorológiai szolgálat rendkívüli hőséget, szerdára már 42 fok fölötti hőmérséklettel rúgott meleg rekord, ami nem oly régen dőlt meg.
9: Τελευταία ελπίδα των αρχών για να μην κλείσει το πυρηνικό εργοστάσιο της Ουγγαρίας είναι οι βροχές των επόμενων ημερών. Ανησυχία υπάρχει και για το πυρηνικό εργοστάσιο της Βουλγαρίας που συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Όμως η πτώση της στάθμης του Δούναβη δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις. Η ξηρασία επηρεάζει και παραποτάμιες περιοχές της Κροατίας με σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες και στην Αλία.
11: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και

0: εργασιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creeble Largo Road, Unit 1, Ισοκρίβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creeble Largo Road, Ισοκρίβο.
1: Can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir vurgusu yapıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'e giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır.
2: Νέο σφοδρό χτύπημα της Ουκρανίας στη ρωσική Amazon. Drones κατέστρεψαν αποθήκες logistics της Wildberry στην περιφέρεια της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.
3: Ukraine has repeatedly targeted the company, claiming its warehouses supply the military. Russia denies the allegation.
2: Οι εγκαταστάσεις στυλίδηκαν στις φλόγες, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στη ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στον αντίποδα, το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει drone να χτυπάει πολίτες στη Χερσόνα. Με το Κίεβο να κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου από πλευράς Ρωσίας.
4: Αυξημένη δραστηριότητα καταγράφει τις τελευταίες ώρες στο ηφαίστειο Φουέγο στη Γουατεμάλα, αναγκάζοντας Μαρία Σκιόζου τις αρχές να προχωρήσουν σε προληπτική εκένωση των οικισμών.
5: Ναι, τις τελευταίες ώρες, Ανδριάνα, το ηφαίστειο εκτοξεύει λάβα και τέφρα που φτάνει ακόμη και τα 200 με 300 μέτρα πάνω από τον κρατήρα. Οι αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό σε τρεις περιφέρειες και ζήτησαν την εκένωση δύο οικισμών στις πλαγιές του ηφαιστείου. Περίπου 250 άτομα ήδη έχουν μεταφερθεί σε δομές για λόγους ασφαλείας. Έχει κλείσει μια κεντρική λεωφόρος που περνά κοντά από την περιοχή, ενώ έχουν ανασταλεί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας τα μαθήματα στις γύρω περιοχές. Βρίσκεται το ηφαίστειο Ανδριάνα περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Είναι από τα πλέον ενεργά ηφαίστεια στην κεντρική Αμερική. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και τον Ιούνιο, πριν από περίπου δύο μήνες, ενώ το 2018 από το ίδιο ηφαίστειο, από έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, είχαν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, ενώ ένα ολόκληρο χωριό, Ανδριάνα, είχε καταστραφεί.
4: Μαρία Σκιόζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πυρήνα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, των Ηνωμένων Πολιτειών. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και μεγάλες περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για εμπρησμό, αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές. Είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.

0: Ταινία θρίλερ θυμίζει εικόνα που δείχνει σκάφη να αναπτύσσουν ταχύτητα μέσα στο ποταμό Σποκάν της ομώνυμης πόλης στη Ουάσιγκτον και πίσω τους να χορεύουν πύρινες φλόγες. Μόλις που πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το δυστοπικό τοπίο για να γλιτώσουν από τη μανία της πυρκαγιάς που μένεται 2-24 ώρα. Κόκκινος ήλιος ξεπροβάλλει μέσα από τα πυκνά σύννεφα καπνού που έχει προκαλέσει τον εξέλεγκτο μέτωπο. Χιλιάδες σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί.
1: Yeah, we lost literally everything. All the family heirlooms.
0: Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό στην γειτονική πολιτεία του Όρεγκον, όπου τουλάχιστον 2 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.
2: We have Mount Hood, which is a big giant rock. And the wind changes as it goes around.
0: 5 μεγάλα μέτωπα μένονται στην πολιτεία, η οποία πρόκειται να ξεπεράσει το χειρότερο ρεκόρ που έχει καταγραφεί ποτέ σε περίοδο πυρκαγιών. Συγκλονίζει το βίντεο που δείχνει αυτοκίνητο να περνά μέσα από τις φλόγες που σαρώνουν την British Columbia στον Καναδά.
3: Oh my God, Canada, I'm scared.
0: Σπίτια δίπλα στη λίμνη Οκάναγκαν παραδίδονται στις φλόγες. Χιλιάδες κάτοικοι έλαβαν εντολή εκένωσης από την περιοχή το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 130 πυρκαγιές μένονται στην δυτική επαρχία της χώρας, οι μισές από τις οποίες βρίσκονται εκτός ελέγχου.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το Λιβάι Γκαρσία απέκτησε ο Παναθηναϊκός με ένα μεταγραφικό ντεμαράζ που ενισχύει κατακόρυφα την επιθετική του γραμμή. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Σπάρτακ Μόσχας και ο φόρο από το Τρινιντάτ και τον Πάγκο έρχεται στην Αθήνα δανεικός για ένα χρόνο και με όψιον αγοράς. Το παίκτη που έγινε γνωστό στην Ελλάδα από την πενταετή πετυχημένη θητεία του στην ΑΕΚ διεκδικούσαν και άλλες ομάδες, αλλά οι πράσινοι τον απέκτησαν για να αποτελέσει την 11η μεταγραφή του αυτό το καλοκαίρι. Στο μεταξύ, τελευταίο εμπόδιο για το τριφύλι πριν τα play-off του Conference League είναι η Τσέσικα 1948, την οποία υποδέχεται αύριο βράδυ. Ο Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν 0-0 στο ημίχρονο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν στο δρόμο για τα play-off του Champions League, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη το Δημήτρη Γιαννούλη, που όμως δεν μπορεί να αγωνιστεί κόντρα στην Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
5: Ο Παναθηναϊκός με στόχο την πρόκριση στα play-off του Conference League αντιμετωπίζει την Τζέσικα 1948 το βράδυ της Τετάρτης στις 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Απόντες από την αναμέτρηση θα είναι ο Ανδρέας Τετέι που ταλαιπωρείται από ίος.
6: Like Panathinaikos, but qualification games, especially when it's Conference League, when there is no security net under, is difficult, and it demands big respect for the game, for the task, and for the opponent that you face.
5: Στις μετακινήσεις τους οι πράσινοι θα έχουν στη διάθεσή τους πλέον και ένα υπερσύγχρονο λεωφορείο. Κόστισε 550.000 ευρώ και ο διάκοσμός του περιλαμβάνει από την πραγματικό έτος 1908. Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του τις νίκες επί της Δυναμό Κιέβου, κρατώντας τα θετικά που θα του επιτρέψουν να παλέψει με την πανίσχυρη Άντερλεχτ για να πάει στα play-off του Europa League. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στην Τούμπα το βράδυ της αναμέτρησης είναι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς που υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω μιας ενόχλησης στο πόδι. Ο δικαφόλος στο μεταξύ ενισχύεται άμεσα μετά την ανακοίνωση απόκτησης του Tom Luce.
7: I can play a lot of different positions. I can play midfielder, winger, left back, full back. I'm a simple player, but with a good character. I think I'm a technical player, intelligent, and I can run a lot of kilometers.
5: Την Τετάρτη απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Η υπόθεση επαναπατρισμού του πέρασε από πολλές διακυμάνσεις, αλλά η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να δεχθεί η Augsburg.
4: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης η εθνική ομάδα κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό του τεχνικού. Νωρίτερα η Βάσο Αλεξανδρή πήρε την 5η θέση στο τεχνικό σόλο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν ανέβηκε στο βάθρο, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις σε έναν τελικό με πολύ ψηλό συναγωνισμό.
8: Ολοκληρώνει το πρόγραμμα της η Βάσο Αλεξανδρή. Δυστυχώς προς το παρόν δυστυχώς. Δηλαδή είδαμε να αλλάζει χρώμα εκεί το, στο hybrid. Στο hybrid.
9: Θα δώσει όλα όμως. Σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Σίγουρα περίμενα πολλά παραπάνω και από το ελεύθερο σόλο και από το τεχνικό στόχο, ήταν το μετάλλιο.
4: Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 τον Μάρτιν Ντάμ στο πρώτο του παιχνίδι στο Masters του Μόντρεαλ. Ο αγώνας στο κεντρικό κόρτ της διοργάνωσης έγινε μετά από αναβολή του αρχικά προγραμματισμένου παιχνιδιού λόγω σφοδρής βροχόπτωσης στην Καναδική Μεγαλόπολη. Απέναντι στο νούμερο 100 στον κόσμο, ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε το πρώτο σετ με 6-4 και εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του επικράτησε και στο δεύτερο με 6-4 για να προκριθεί στο δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει το νούμερο 22 του ταμπλό, Ζωάο Φονσέκα. Το ίστατο χέρι στον καπιτάνο, στον εμβληματικό αρχηγό της Μίλαν και της Σκουάντρα Τζούρα Φράνκο Μπαρέζι είπαν μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αλλά και χιλιάδες φιλάθλων που φορούσαν φανέλες στον Ρωσονέρι στην εξώδιο ακολουθία.
5: Ο θρυλικός αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, κηδεύτηκε σήμερα το πρωί στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου στο Μιλάν. Στην τελετή παρευρέθηκαν πρώην παίκτες της Μίλαν όπως ο Πάολο Μαλντίνι, Ρομπέρτο Μπάτζιο, Ντίντα, Ντανιέλε Μασάρο και Ντέγιαν Σαβίσεβιτς. Παρόν ήταν και ο νέος τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ιταλίας, Κλάουντιο Ρανιέρι, μαζί με τους νυν παίκτες της ομάδας, Κρίστιαν Πούλισε και Σαντιάγκο Χιμένης. Ο Μπαρέζι φόρεσε τη φανέλα των Ρωσονέρι για 20 χρόνια και τα 15 από αυτά ως αρχηγός. Με τη Μίλαν κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, στέφθηκε 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ ήταν και μέλος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο το 1982.
10: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο Air News για να δούμε στη συνέχεια από τις 10 μέχρι τις 12 το θέμα των πυρκαγιών με όλες τις εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σχετικά ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο, αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες μονονεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 5 μποφόρ το απόγευμα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται η επιφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Την Πέμπτη τώρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: άνθρωποι μέσα!
1: Τι το είπα!
0: Δεν ακούτε τις φωνές!
2: Έπεσε 13. Θαύτηκαν μέσα άνθρωποι.
3: Έχει απολώσει μέσα. Καμιά κουσαριά.
4: Μας νοιάζει ακόμα και ένας εργάτης να χαθεί.
0: Εσένα σε νοιάζουν μόνο τα καρότσια και το σίδερο.
1: Δεκάρα να πίνεις!
3: Δεν ήταν ατύχημα, αλλά έγκλημα.
4: Τόσα χρόνια τους δίνω ψωμί και αυτό είναι το ευχαριστώ.
0: Με πέρασε για ρουφιάνο, πώς μπόρεσες?
2: Δεν ξέρω. Αυτά που έβλεπα, αυτά που άκουγα.
3: Ακόμα και οι δούλοι κάποτε ξυπνάνε, Δρακουλή.
5: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Πολύ καλημέρα σας.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
3: Φτάνει σε επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
4: Όλα ενημερώνεστε.
2: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
4: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
2: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
5: Εάν δεχθώ την πρότασή σου, η Μαριτίνα.
6: Ναι, ξέρω, εντάξει, μου το άπες. Η Μαριτίνα θα με μισήσει και λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η Μαριτίνα να πιστέψει ότι αυτό είναι δική σου ιδέα.
7: Ήρθε να μας χαρίσει τα δάνεια.
8: Και γιατί το λες με αυτά τα μούτρα? Ποιο είναι το τίμημα που ζήτησε ο Πτερόπουλος?
7: Κανένα.
9: Κανένα.
10: Ζήτησες υπόγεια ανταλλάγματα?
11: Άμα μάθω ότι η γιαγιά σου με πούλησε για 4 τείχους, τι ακριβώς θα κάνω?
12: Σε ξένα χέρια. Αύριο στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Φωνή των Ρωνινών, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνινών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapos Frills, απέναντι από το St. Pete College. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road.

0: στις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: στην Απαρτία και τις Δωρίδες.
1: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246.

0: Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ιμιόλυση και ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Σακελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

ώρα είναι 4 ακριβώς. This is WBS of 1800 and WXYB 5020. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, σε μια ώρα από τώρα η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.

3 μετά μεσημέρι. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε, 101,9 FM. Now we are on FM band, 101.9 FM stereo.

ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Λινίνων και τώρα στις γόνιτα έκανε. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Beach. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: κοντινά σε φίλησα.
1: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα.

0: Λούκριο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pineras Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ηλίων. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτας σου Θάλασσα Κώστας Μπηγάνης. Και πολλοί άλλοι. Στα Super Mix.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Αγγινών. Λένα Παπαδοπούλου. Θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια... Άντζι Σέντρο. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

0: σε ένα λεπτό η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ 619. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πάντα κοντά σας αυτή η εκπομπή. Σήμερα είναι Τρίτη. Ωραία μέρα. Περιμένω να συνδεθούμε και με την Αυστραλία. Καλό πρωί να έχετε στην Αυστραλία, αγαπητοί φίλοι, και να περνάτε καλά όλοι οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Νομίζω να είμαι στο YouTube για να δούμε τι έγινε. Το σβήσαμε κατά λάθος. Ένα λεπτό, αγαπητοί φίλοι, κάτι έγινε εδώ πέρα στην εκπομπή. Νομίζω να μην μας έσβησε το κανάλι. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όπου και να μας βλέπετε, όπου και να μας ακούτε, αγαπητοί φίλοι. Καλό βράδυ να έχετε στην Κύπρο, Ελλάδα, σε όλα τα μέρη του πλανήτη μας. Εντάξει, είμαστε κανονικά στον αέρα, ζωντανά νομίζω. Εντάξει. Λοιπόν, καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Καναδά. Να περνάτε καλά. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται χαμός. Έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Καλιφόρνια και τέτοιες περιοχές, όχι εδώ στη Φλόριδα. Γιατί εδώ άμα μπει καμιά φωτιά και τον πιάσουν θα πάει κανένα 53 χρόνια φυλακή. Γιατί όπως έχω πει, φωτιές γίνονται μόνο εκεί που είναι τα λεγόμενα ψευτοδημοκρατικά καθεστώτα, τα οποία φέρνουν τη λέξη δημοκράτες, αλλά δεν είναι δημοκράτες, είναι liberals. Και ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει τότε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στον πλανήτη πλέον. Όλοι αυτοί οι οποίοι φέρνουν το όνομα δημοκράτες σας κοροϊδεύουν, είναι αριστεροί και είναι πιο αριστεροί και από τους αριστερούς. Δηλαδή είναι κουμούνια, αλλά πιο κουμούνια και εγκληματίες από όταν οι κομμουνιστές το 1940. Δεν σας αρέσει αυτό. Και αυτή είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Γιατί έχω πέσει έξω, δηλαδή αυτά που έχω πει μέχρι στιγμής. Θέλουν να μονοπολίσουν τα πάντα αυτοί οι liberals. Είναι το βαθύ κράτος το λεγόμενο. Δουλεύουν εδώ και 35 χρόνια. Από τότε εγώ τους είχα πάρει χαμπάρι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Δημοκρατικό Κόμμα δεν λέγεται πλέον δημοκρατικό, λέγεται κομμουνιστικό κόμμα, όπως στη Νέα Υόρκη. Ο δήμαρχος είναι κομμουνιστής, τελεία και παύλα. Και το λέει ξεκάθαρα. Θα σας πάρω τα σπίτια, θα σας πάρω τις επιχειρήσεις σας, θα δίνω εγώ δωρεάν φαγητά και αυγά στον κόσμο, δεν θα ξανακάνετε επιχειρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Δοκίμαζε για ένα μήνα, δύο και τι έκανε. Τους έσπασε στην πείνα. Και οι Εβραίοι που οι ίδιοι, και μην με λέτε μερικοί από εσάς ότι είμαι αντισημίτης και αντί των Εβραίων και βλακείς και του Βανίες. Εντάξει, σας παρακαλώ. Εμείς αγαπάμε το Ισραήλ και τους Εβραίους εκεί. Γεια σας παιδιά στο Ισραήλ, να περνάτε καλά. Έχω και μια είδηση. Αντιβάλλοντα να ακούσετε ήδη, να μην λέτε τα λέω εγώ από το Ισραήλ. Σε λίγο. Κάνετε κλικ δεξιά-αριστερά να ακούσουν οι ακροατές μας, γιατί λένε ότι σήμερα το βράδυ θα πέσουν δύο ατομικές βόμβες στο Ιράν και θα φτάσει το τέλος του Ιράν. Με λίγα λόγια, η Περσία κάτω είναι στην άμμο. Και λέει ο συγχωρεμένος ο Σπύρος ο Σκορδίλης, είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Και όταν έρθα στη Φλόριδα και τον συνάντησα, είχε και αυτός ένα σπίτι, βίλα και τι σπίτι, διόροφο, επάνω στην άμμο. Και του λέω, ρε Σπύρο, λέω, κοίταξε ρε τύχη που έχεις. Το τραγούδι σου λέει, είναι στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Και στο τραγούδι σου λέει είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια και πήγες και έκτιζες ωραίο σπίτι και σπιταρόλα και βίλα πάνω στην άμμο και θάλασσα μπροστά. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, πάμε στο Ιράν. Εκεί θα γίνει χαμός σήμερα. Μου! Θα σας βάλω κάτι να ακούσετε μετά. Εάν το Ισραήλ αμολύσει ατομικές βόμβες, τότε, αγαπητοί φίλοι, πάμε για κλάματα. Θα γίνει, δεν ξέρω και εγώ τι, και μήπως, λέμε, μήπως κατά λάθος, ήδη έχουν αμολύσει κάποιες ατομικές βόμβες, μικρού μήκους βεληνικούς, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την συμπεριφορά του πλανήτη μας στην κλιματική, η λεγόμενη από τους λίμπερς πάλι κλιματική αλλαγή. Διότι μπορεί να επηρεαστεί ο καιρός και ο πλανήτης από τις δοκιμές που κάνουν με ατομικές βόμβες. Όλα τα περιμένετε. Αυτές οι φωτιές που γίνονται σε όλο τον πλανήτη λένε ότι ανέβηκε η θερμοκρασία κατά 4 βαθμούς παραπάνω από την κανονική θερμοκρασία, που αυτό θα επηρεάσει τον πλανήτη να δημιουργηθούν νέοι καταστρεπτικοί και θανατηφόροι τυφώνες. Δεν θα υπάρχει ελπίδα ζωής ούτε και από το Θεό τον ίδιο, λένε από τα παρασκήνια. Δεν τα έχετε ακούσει πολύ τέτοια αυτά τα νέα, σας τα λέω εγώ τώρα. Η Ιαπωνία θα εξαφανιστεί από το χάρτη, όχι από ατομική βόμβα, αλλά λόγω από τις ατομικές βόμβες που θα ρίξει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Δεν θα πέσει μία ή δύο, αλλά πολλές. Λένε για σήμερα το βράδυ να φύγουν 2. Θα το βάλω το ρεπορτάζ αυτό, το ακούσετε. Εκτός και είναι fake αυτές τις ειδήσεις. Μακάρι να είναι ψέματα και να μην γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή η ανακατοστούρα που θα δημιουργηθεί στον πλανήτη μας θα δημιουργήσει μεγάλους τυφώνες 250 με 300 μίλια την ώρα αέρα. Βγαίνουν έκτακτα δελτία ειδήσεων να προετοιμάσουν τον κόσμο. Δεν θα υπάρχει σπίτι για σπίτι να μείνει όρθιο. Δεν θα υπάρχει βουνό να είναι πάνω σαν βουνό. Η θάλασσα θα φτάνει μέχρι την κορφή του βουνού. Θα έχουμε τόσες πολλές βροχές που θα πλημμυρίσουν ακόμα και χωριά τα οποία είναι 100 πόδια πάνω από τη θάλασσα, αλλά θα πλημμυρίσουν και θα τρέχουν τα νερά καταρακτώδεις για τη θάλασσα, να βρουν θάλασσα. Θα δημιουργηθούν καταστάσεις φοβερές και η αιτία του κακού είναι ένας. Ο Biden και ο Ομπάμα. Βγαίνουν στη φόρα τα πάντα. Αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί οι κύριοι που ήταν στην κυβέρνηση θα γίνει τώρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να προστατέψει τον πλανήτη μας. Μα πώς το διάβολο μπήκα τόσες φωτιές, ακόμα και στην Κεφαλονιά. Φωτιές. Όπου και να στρίψεις, να οι φωτιές. Μόνο στη Φλόριδα δεν έχουμε φωτιές. Διότι έχουμε καλό δημοκρατικό καθεστώς στη Φλόριδα. Δεν έχουμε κανένα liberal εδώ πέρα. Σας λέω, ψηφίζετε liberals, δεν θα δείτε ψωμί για το παιδί σας, δεν θα δείτε δραχμή στη τσέπη σας ή δολάριο στη τσέπη σας. Αυτοί όλοι οι κομμουνιστές, σοσιαλιστές πλουτίζουν και για παράδειγμα η κυρία αυτή η Νταντά, γιατρίνα τι είναι, ψυχολόγος είναι, μια τρελή ψυχοπαθής που λέγεται Μαρία Καρισιανού. Κάθε μέρα ακούμε μπαμ μπαμ, φεύγουν οι δικοί της φίλοι, φεύγουν όλοι τους κυρίες και κύριοι σαν τα ποντίκια. Φεύγουν όλοι σαν τα ποντίκια. Λοιπόν, να πάμε ένα λεπτό, αγαπητοί φίλοι, στα τηλέφωνα. Να ακούσει και μια ακροάτριά μας να μας πει εκεί πως πάνε οι φωτιές από τη Βόρεια Ελλάδα. Όχι μόνο οι φωτιές πως πάνε, αλλά και πως πάει τα πολιτικά και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκεί. Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλησπέρα κύριε Άγγελε, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλησπέρα, ναι, ναι. Για αρχικά να μας πεις δύο λόγια σχετικά, τι γίνεται εκεί πέρα στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα και εγώ είμαστε, η φωτιά στα Μέγαρα ακόμα καίει. Εγώ πιστεύω ότι είναι για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Δεν είναι τυχαία οι εστίες. Ούτως ή άλλως η μία φωτιά ξεκίνησε από τη Βιωτή, από μία ανεμογεννήτρια. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν και με την ακρίβεια που δεν βάζει πλαφόν στις εταιρείες και της Ελλάδας αλλά και της διεθνής στα σούπερ μάρκετ, είναι απλησίαστες οι τιμές. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Εγώ θέλω να πω ότι κατεβαίνουν τελικά υποψήφια στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Επικεφαλής μας θα είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, επειδή έτυχε να τον γνωρίσω προσωπικά τόσο αυτόν όσο και τη γυναίκα του, και πάρα πολύ καλός καρδιοχειρούργος, αλλά είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Κατεβαίνουν το κίνημα έξι κόμματα στο σύνολο. Κάναμε μια δημοκρατική πατριωτική συμπαράταξη και ο ελληνικός παλμός. Είναι το κίνημα δικαιοσύνης του κυρίου Σακά, η ελληνική πατριωτική λύση του κυρίου Σταύρου Φλόρου, πατέρα του βουλευτή Κώστα Φλόρου, ελεύθερη Ελλάδα με τον κύριο Ντίλη, πανελλήνια σοσιαλιστική, ελληνική σοσιαλιστική κίνηση Πακές είναι ο κύριος Τσελίκας, και ο ελληνικός παλμός που είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Δηλαδή έτσι θα είναι το ψηφοδέλτιο. Ο ελληνικός παλμός και από κάτω δημοκρατική πατριωτική συμπαράταξη. Κατεβαίνω με αυτό στην Αλφα Θεσσαλονίκης και τα σύμπατα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Ο κόσμος με το ζόρι βγάζει το μήνα του. Έχουμε πάρα πολλά παράπονα έχουν ο κόσμος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι δηλώσεις των κυβερνώντων προκαλούν, όπως της κυρίας Μιχαηλίδου που είπε ότι δεν θα υπάρχει οικογένεια μελλοντικά, πατέρας, μάνα και παιδιά, θα έχουμε τον ντο, τον νι, τέτοια πράγματα. Μας υποχρεώνουν να πάρουμε τον προσωπικό αριθμό, μας υποχρεώνουν να αλλάξουμε ταυτότητες, δεν ισχύουν οι παλιές. Γενικά είναι αγανακτισμένος για πολλά θέματα, κύριε Άγγελε. Δεν πάμε καθόλου καλά. Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που εσείς τα λέγατε και εγώ τα συμφωνούσα μαζί σας που πάει κατά διαόλου. Έχουμε πάρα πολλές παρετήσεις. Εκτός από τον Αυγερινό έφυγαν πάρα πολλοί συνεργάτες, στο τέλος θα μείνουν οι Μαρίες, να το θυμηθείτε, και θα ξεμαλιαστούν αυτές οι δύο. Έφυγε και πώς τη λένε, η Μουτσάτσου, αν το λέω καλά, ηθοποιός, Μουτσάτσου.
0: Ναι,
1: έφυγε ο κύριος Κοτσόγιωργος, φύγαν όλοι, άφησαν εχμές στην κυρία Καριστιανού. Τα μέλη που αποχωρούν αφήνουν εχμές και ότι δεν έχει δημοκρατικές διαδικασίες το κόμμα, ότι η κυρία αυτή δεν κάνει όχι με άνθρωπο ούτε με τα έντερά της, δεν κάνει μόνο με τον εαυτό της, ότι πίσω από όλα αυτά λέει, που δεν είναι δημοκρατικές όλες αυτές οι διαδικασίες, ρίχνουν βολές στην κυρία Γκρατσία, αν το λέω σωστά, τη δικηγόρο της, ότι αυτή είναι πίσω από όλα. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι που άκουσα στο Real FM, στο ραδιόφωνο, που έλεγε ο κύριος Καραχάλιος. Ετοιμάζουν οι αγανακτισμένοι, αυτοί που οι δυσαρεστημένοι, είναι η πιο σωστή λέξη, της κυρίας Καριστιανού, αυτοί που τη στηρίζανε, ετοιμάζουν διαδήλωση στα γραφεία της κυρίας Γρασία.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Είναι η δικηγόρος, είναι οι δυο, η Μαρία Καριστιανού και η Μαρία Γρασία, η οποία, όπως λένε ο κόσμος, επειδή είχε βάλει με το ψηφοδέλτιο Νίκη και εκλεγόταν και της πήρε τη θέση ο πρόεδρος της Νίκη, έχει μείνει αποθυμένο και γι' αυτό λένε ότι λειτουργεί έτσι. Δεν την ξέρω τη γυναίκα. Μίλησε επίσης ο κύριος Καραχάλιος για όχι πολύ θρησκευόμενες, είπε. Για όχι πολύ θρησκευόμενες. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Μέχρι εκεί ξεγέλασε, δηλαδή ότι είναι θρησκευόμενη και πιστεύει πολύ στο Θεό, αλλά τελικά δεν πιστεύει. Εντάξει, ο κόσμος λέει που βρήκε τα χρήματα. Πού βρήκε τα χρήματα, πώς βρέθηκε στην Αμερική το 19 που είχαμε εδώ lockdown λόγω του κορονοϊού. Πολλά διαδίδονται. Πάντως έπεσε πάρα πολύ στα μάτια του κόσμου. Καθημερινά υπάρχουν αποχωρήσεις. Ο κόσμος πλέον την πήρε χαμπάρι ότι η κυρία είναι μια νάρκισσος που πάτησε όχι μόνο στις 57 ψυχές, στο ίδιο της το παιδί, κύριε Άγγελε, στο ίδιο της το παιδί δεν σεβάστηκε για να στήσει πολιτική καριέρα. Εκμεταλλεύτηκε τους πάντες.
0: Ναι.
1: Τους αριστερούς, τους ΣΥΡΙΖΑ, τους ευρωβουλευτές, τους πάντες. Θέλω να ελπίζω ότι ο κόσμος θα βάλει μυαλό, ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει, θα πάει να ψηφίσει, γιατί έχουμε πολλή αποχή, πάρα πολλή αποχή, θα σκεφτεί, θα πάει να ψηφίσει και θα τιμωρήσει τα μεγάλα κόμματα. Αυτό, μήπως και, αν και δεν καταλαβαίνουν αυτοί, τους περάσει ότι ξέρετε κάτι. Ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Αλλοδαπούς έχουμε γεμίσει. Στη Θράκη επάνω έχουμε γεμίσει. Πήγα στο χωριό μου και περνούσε το περιπολικό, συνέχεια περιπολίες, κυνηγούσανε τους λαθροδιακινητές. Φοβόμαστε μετά τις 8 το βράδυ, όταν πέσει ο ήλιος, φοβόμαστε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας. Είμαστε γεμάτοι. Η Κρήτη το ίδιο. Πού θα πάει αυτό? Πού θα πάει αυτό? Η Ευρώπη, είδατε τι έγινε στην Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Η Ευρώπη δεν το πήρε χαμπάρι αυτό, κύριε Άγγελε.
0: Γιατί στην Ευρώπη ο Ισπανός εκεί πρόεδρος, πρωθυπουργός, τι ήτανε?
1: Των σοσιαλιστών.
0: Έδωσε πράσινο φως και τους είπε, παιδιά, ελάτε, μισό εκατομμύριο σκαστή, όχι εισβολής. Εισβολής.
1: Ναι.
0: Μισό εκατομμύριο εισβολής, ναι, λαθρομετανάστες, θα πάρουν ευρωπαϊκή κάρτα και θα πάρουν και μισθούς. Και αυτοί βγήκανε όλοι νέα παιδιά, δηλαδή από 19, 20 μέχρι 30, 35, 40.
1: Ναι,
0: νέοι άνθρωποι, δεν
1: είδα
0: άλλη ηλικία. Yes. Και γίνεται χαμός.
1: Αυτό ακριβώς. Και εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στη Γάβδο, στο νησί, συνέχεια από Λίβανο, από Τουρκία, συνέχεια έχουμε γίνει, γεμίσαμε αλλοδαπούς, λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες είναι το σωστό. Λαθρέα μπαίνουν στη
0: λαθρέα,
1: χώρα.
0: Λαθρέα.
1: Και δεν φέρουν τις γυναίκες τους και είναι όλοι παιδιά.
0: Αυτοί που δεν φέρουν τις γυναίκες τους είναι λαθροεισβολείς. Εισβάλλουν σε μια χώρα χωρίς την έγκριση του κράτους και του λαού αυτής της χώρας. Πολύ απλό. Βλέπω ότι πέθανε τώρα προηγουμένως η Σοφία Σερλή, την ξέρει, Σερλή?
1: Όχι, δεν την ξέρω, κύριε Άγγελε.
0: Αυτή ήταν μια αγαπημένη καλλιτεχνίδα, λέει, έφυγε περίπου σε ηλικία 75, έφυγε πέρυσι τον Αύγουστο, α, σήμερα γιορτάζουμε ένα χρόνο, λέω και εγώ, και άλλο θάνατο.
1: Και έχουμε και την Τουρκία που ξύνεται, να το πω λαϊκά.
0: Ναι, τι ακούγεται εκεί πέρα, τι ακούγεται εκεί πέρα στη Θράκη που είσαι εσύ κοντά? Τι ακούγεται στη Θράκη, δηλαδή αυτοί θέλουν να μπουν μέσα, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, ακριβώς, ενισχύουν εκεί τα στρατόπεδά τους στην περιοχή Ανδριανούπολη, Τσανάκαλε, και θέλουν μια ανεξάρτητη Θράκη. Μια Θράκη που την έχουν εγκαταλείψει όλοι, γι' αυτό εγώ πήγα με τον κύριο Θόδωρο Μπεχλιτζόγλου, τον είχατε και στην εκπομπή σας, γιατί μετέφερε την έδρα στην Κεμένη στη Βίσα. Επιτέλους ένα κόμμα από τη Θράκη, είπα, γιατί πρέπει οι πολίτες, ήδη δηλαδή δεν έχουν αγανακτήσει, δεν τους θέλουν τους πολιτικούς, αλλά κάποιος πρέπει να ξεσηκωθεί και από εκείνη την έρμητη Θράκη. Γίνεται ο χαμός εκεί. Όταν λέμε ο χαμός, Τι να σας πω, κύριε Άγγελε, τι να σας πω. Σας λέω, τα νεκροταφεία έτρεχε φοβισμένες σε γυναίκες, γιατί ήτανε Σομαλοί, έχουν κάνει πλυντήριο τα νεκροταφεία. Κρεμάνε πάνω στους σταυρούς τα ρούχα που πλένουν στη βρύση των νεκροταφείων και φοβούνται οι γυναίκες να πάνε να ανάψουν το κόσμος στους ανθρώπους τους το καντιλάκι. Αυτά ζούμε και στη Θράκη πάνω. Αυτά ζούμε. Και κανένας δεν μας δίνει σημασία. Το τουρκικό προξενείο αλωνίζει εκεί, κάνει την προπαγάνδα τους, έρχονται χωρίς πρόσκληση από το τουρκικό προξενείο, αλλά ποιος τους δίνει την άδεια, ποιος τους δίνει την άδεια αξιωματούχοι να αλωνίζουν είτε στα πομακοχώρια είτε στα σχολεία και να κάνουν την προπαγάνδα τους. Εμείς έχετε δει εσείς κανένα να πηγαίνει απρόσκλητο Έλληνα υπουργό ή βουλευτή στην Κωνσταντινούπολη και να μιλάει στη μειονότητα και να κάνει προπαγάνδα? Αυτά δεν γίνονται. Δεν είμαστε κράτος, είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε τους πιλότους μας, λένε ότι δεν έδωσε ο κύριος Τραμπ τα F-35. Έχουμε τους πιλότους μας που δεν φοβόμαστε πραγματικά, γιατί έχω και ανιψιό και ο κύριος Καλτσά Χατζοπούλου, στην Ζάκυνθο είναι συγγενής μου.
0: Ναι.
1: Ο πιλότος αυτός. Και ο ανιψιός μου που λένε θεία, αν μας αφήνανε σε 3 ώρες θα κάναμε την Τουρκία Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό το ξέρετε κι εσείς, βγαίνει πάντα πρώτος πιλότος παγκοσμίως, ο Έλληνας πιλότος που τον ψηφίζουν όσοι παίρνουν στο ΝΑΤΟ, κάνουν οι ίδιοι πιλότοι που βγαίνει πρώτος στο ΝΑΤΟ είναι Έλληνας. Αυτά. Εντάξει, τι να περιμένουμε τώρα τις εκλογές, μήπως αλλάξει τίποτα, κύριε Άγγελε. Και αυτό θα το κάνει ο κόσμος. Μόνο όταν ο κόσμος πάψει να είναι προσωπολάτρης και να λέει σταθερά αυτό το κόμμα, επειδή ήμασταν από παιδιά σταθερά, βάζω παροπίδες, κλείνω αυτιά, μάτια, δεν βλέπω τίποτα, δεν πάει να καούνε. Εδώ στην Πάρο και εγώ ήταν και κάνανε πανηγύρι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς είμαστε οι Έλληνες μερικές φορές. Πραγματικά, κύριε Άγγελ, γίνεται να καίγει το τόπο σου και εσύ να χοροπηδάς σαν το κατσίκι σε πανηγύρι. Ναι. Και αυτοί οι έρμοι πυροσβέστες να μην δείχνει ενδιαφέρον η Εκκλησία, οι Μητροπολίτες που πήραν αύξηση έτσι, να μην δείχνει ενδιαφέρον να πάει σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί που παλεύουν με τη φωτιά, σε αυτούς που κάει κανένα ποτήρι νερό και πήγε. Πήγαν άλλοι άνθρωποι εκεί, Ρουβίκονας που τον λένε ότι είναι εγκληματική οργάνωση, πήγε νερά και τρόφιμα και δεν πήγε η Εκκλησία. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι? Πώς
0: ναι.
1: Έχουμε καταντήσει έτσι?
0: Ναι.
1: Δεν σου φτάνει ένας παππούς στο σούπερ μάρκετ, περισσότερη σταυρή κάνει στο σούπερ μάρκετ από ό,τι στην Εκκλησία, πιστέψτε μου. Οι τιμές, άλλη τιμή βλέπεις αυτή τη βδομάδα, άλλη τιμή βλέπεις την άλλη εβδομάδα. Ανεξέλεγκτα. Και δεν κάνουν τίποτα. Δεν βάζουν ένα φρένο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους ελέγχει κανένας.
0: Κατάλαβα.
1: Πού θα πάμε? Θα πεθάνουμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρίνα μου. Πες ότι τελικά θα γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο ή του χρόνου?
1: Εγώ τι πιστεύω προσωπικά, κύριε Άγγελε, πιστεύω ότι θα τις κάνει το Μάρτιο του 27. Δεν θα αφήσει, γιατί θα πάρει, περιμένει και κάποια πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πιστεύω ότι αν τις κάνει... Δεν νομίζω. Τον λέμε εμείς χαζό το Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι τόσο χαζός για να τις κάνει τώρα το Σεπτέμβριο. Πιστεύω το Μάρτιο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάμε σε εκλογές. Εκτός και αν γίνει τίποτα, τι να πω.
0: Πες ότι ή τώρα γίνουν εκλογές ή το Μάρτιο.
1: Δεν θα κάνει αυτοδυναμία. Ναι, πιστεύω
0: αλλά όμως ποιο κόμμα θα είναι αυτό που νομίζεις ότι φέρεται σωστό και θα ακούσει ο Έλληνας?
1: Από τα μεγάλα κόμματα κανένα. Τώρα αν κατέβει ο Σαμαράς σίγουρα θα πάρει ποσοστά. Εγώ κύριε Άγγελε, μέχρι και τον, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί Καραμαλή, προερχόμουν από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ήμουν αρνητική ακόμα όταν ψηφίζαμε για αρχηγό. Δεν τον ήθελα για αρχηγό. Είχα πει και ακόμα το θυμούνται οι δημοκράτες ότι αυτός θα είναι χειρότερος από τον Τσίπρα που βρίζουμε τώρα. Το παιδί είναι ζαβό, έλεγα. Αυτός θα μας καταστρέψει. Δεν τον ψήφισα. Δεν πήγα στις εσωκομματικές εκλογές να ψηφίσω, γιατί έβλεπα και τους υπόλοιπους εκεί. Έβλεπα ότι ήταν φτιαχτό για να βγει αυτός, να προωθηθεί ο Μητσοτάκης, και δεν πήγα να ψηφίσω και σηκώθηκα και έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία τότε. Είπα και ακόμα λέω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που δεν είναι δεξιό, αφού έχει τους περισσότερους του ΠΑΣΟΚ μέσα. Έχει χάσει την πολιτική του ταυτότητα η Νέα Δημοκρατία. Εγώ τη βλέπω σαν μια εταιρεία, άσο όπως λέμε ΑΕ.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι κόμμα. Δεν πιστεύω ότι θα βγει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να ελπίζω ότι θα φύγει από το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να το ελπίζω αυτό. Να αναλάβει κάποιος άλλος. Μακάρι, αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Δεν είναι δύσκολο να αφήσει την καρέκλα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβάζει ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μηχανή. Είναι ένα τρένο που δεν έχει μηχανή. Η μηχανή, δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκης είναι ανίκανος. Ανίκανος. Απορώ πως τον ψηφίσαν για αρχηγό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει για αρχηγό. Τα ποσοστά του μπορεί να πέσουν, να ανέβουν, δεν ανεβαίνουν. Το ΚΚ δεν έχει άγχος, σταθερό εκείνο, δεν θέλει να κυβερνήσει, έχει τα σταθερά του ποσοστά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ανεβοκατεβάσματα. Η Καρεστιανού δεν πιστεύω να φτάσει στις εκλογές. Θα έχει διαλυθεί το κόμμα της, δεν το πιστεύω. Γιατί καθημερινά έχουν αποχανχώς, σταθερό εκείνο, δεν θέλει να κυβερνήσει, έχει τα σταθερά του ποσοστά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ανεβοκατεβάσματα. Η Καρεστιανού δεν πιστεύω να φτάσει στις εκλογές, θα έχει διαλυθεί το κόμμα.

0: δημοσκοπικά και ήρθε τρίτο κόμμα. Όπως και οι Σπαρτιάτες, mm-hmm. δημοσκοπικά δεν μετρήθηκαν ποτέ και μπήκαν στη Βουλή. Μακάρι να είμαστε εμείς η έκπληξη, μακάρι να μας ψηφίσει ο κόσμος με τον κύριο Παπαδόπουλο και να μπούμε στη Βουλή. Αλλά...
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οπωσδήποτε θα έχεις ακούσει για την κινηματογραφική ταινία που βγήκε πρόσφατα σε όλο τον πλανήτη και έχει κάνει boom, που λέγεται Ο Οδυσσέας.
0: Ναι.
1: Την είδες?
0: Δεν την είδα. Είδα την ηθοποιό, την μελαθρινή εκεί, τη μαύρη. Δεν μου άρεσε.
1: Καλά έκανες και δεν πήγες, διότι θα πέταγες τα λεφτά σου και θα στενοχωριώσουν πάρα πολύ. Αν την έβλεπες την ταινία.
0: Όχι, δεν πήγαινα τη δω. Δεν θα πήγαινα, κύριε Άγγελε, δεν θα πήγαινα.
1: Ναι, εγώ δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ούτε με ενδιαφέρει να τη δούμε την ταινία.
0: Και κάποιο άλλο δηλώσει έκανε ο Κασιδιάρης ότι αποφυλακίζεται το Σεπτέμβρη, βέβαια με τις τροπολογίες Βορύδη. Δεν μπορεί να ηγείται σε κόμμα, αλλά δεν έχει χάσει τα πολιτικά του.
1: Κοίταξε, θα πάει πάλι κατά τις δικές μου αυτές ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης θα ξαναμπεί για άλλα περίπου 10 χρόνια φυλακή.
0: Λέτε, κύριε
1: Άγγελε. Θα πεθάνει, δηλαδή το λέω με τα σλήπης μου, ότι θα πεθάνει στη φυλακή όπως πέθανε ο Παπαδόπουλος. Δυστυχώς είναι γραμμένο, είναι γραμμένο σε οποιοδήποτε Έλληνα, ο οποίος είναι πατριώτης, να έχει αυτή την τύχη. Αν πάμε πίσω στην ιστορία.
0: Αυτό και ο Γιάννη το Λαγός έχουν μείνει μέσα.
1: Ναι, και ο Λαγός.
0: Όπως συμπληρώσει και δεν βγαίνουν έξω.
1: Πρώτο και κύριο, γίνεται τώρα, το λέω και πάλι, γίνεται ένα διεθνές investigation. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι η αλήθεια.
0: Επαναλαμβάνω. Κλείσαν τους εθνικιστές τους.
1: Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι η αλήθεια. 100 εκατομμύρια, άκουσε με προσεκτικά, Μαρίνα μου, 100 εκατομμύρια δολάρια έβαλε στην άκρη ο Μάσκ για να φτιάξει την πραγματική ταινία με την αληθινή ιστορία της ωραίας Ελένης και του Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ είπε κάπου στα ψηλά σαλόνια ο Μάσκ ότι δεν θα επιτρέψω εγώ που έχω τη δύναμη, την οικονομική και είμαι ο πιο number one και περισσότερα αυτά από ό,τι έχει ο Τραμπ και οποιοσδήποτε άλλος σε χρήμα και σε τρίλιες δόλαρες στην τσέπη μου, δεν θα επιτρέψω κανένα καραγκιόζι αριστερό, κομμουνιστή και σοσιαλιστή και liberal να αλλάξει την ιστορία της Ελλάδος. Ακούστε, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος να του βάλουμε άγαλμα στον Παρθενώνα δίπλα.
0: Ακριβώς.
1: Θα μας σώσει τον Παρθενώνα.
0: Και Παρθενώνας.
1: Και ακούσε και τα νέα. Ότι λέει, εάν λέει, οποιαδήποτε σοσιαλοκομμουνιστοφασιστική κυβέρνηση που διοικείται η Ευρώπη σήμερα, θα διαθέσει άλλα τόσα εκατομμύρια δολάρια, μόνο και μόνο, να ελευθερώσει την Ευρώπη και να ανοίξουν οι φυλακές της Ευρώπης που έχει πατριώτες στις φυλακές της.
0: Εθνικιστές, ναι, έτσι. Εθνικιστές, πατριώτες.
1: Ναι, όλοι αυτοί είναι και δεν μπορούν να κυβερνήσουν και δεν μπορεί τώρα ο καθένας και θα ανοίξει και το case πάλι για να κάνουν αυτό το
0: ωραίο. Και έκανε αναφορά και για τους εθνικιστές.
1: Εγώ θέλω να ανοίξει το case, γιατί εγώ το είχα πει, αν θυμόσαστε τότε στην εκπομπή Ελεύθερη Νόμη, όπως είχα προβλέψει για τη Μαρία Δικαριστιανού ότι είναι μία έτσι και
0: ναι,
1: έτσι είναι, και θα κάνει κόμμα και ότι πατάει σε πτώματα και όλοι με βρίζατε. Όχι εσύ, αλλά γενικά. Όλοι με βρίζατε. Σωτάτε, είσαι πια, δεν ξέρεις τι λες, μισείς την κοπέλα, την ξέρεις ποια είναι η γιατρίνα, είναι καλή, είναι έξυπνη, είναι μορφωμένη. Να και η μόρφωσή της, να και η ξυπνάδα της, άνοιγε τα ποδάρια της. Χωρίς σκυλοτάκι και έβαζε τα εκατομμύρια δολάρια, ξέρετε πού.
0: Μόνο το χρήμα αυτή βλέπει, μόνο χρήμα.
1: Πάει αυτή.
0: Τίποτε άλλο.
1: Τώρα
0: τίποτε
1: για τον Ηλία Κασιδιάρη και για τη Χρυσή Αυγή, ο Μάσκ τονίζει ξεκάθαρα πλέον το
0: και
1: παιδί αυτό ότι θα πληρώσει ΤΑΠ δικηγόρους στην Ελλάδα με πολλά εκατομμύρια δολάρια. Μπράβο, για να πάνε στα δικαστήρια.

0: και να ανοίξει το case της Χρυσής Αυγής και να μας φέρουν αποδείξεις ότι ο Κασιδιάρης πήρε μαχαίρι και μαχαίρωσε το κομμουνιστή ή οποιοδήποτε μέρος της Χρυσής Αυγής πήρε μαχαίρι και μαχαιρώσαν αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο οποίος μαχαίρωσε ήταν φτιαχτός και ήδη, ήδη έχουν πάρει κάποια, επειδή, λόγω του ότι το χρήμα μιλάει. Στο Τέξας, ξέρεις τι κάνανε παλιά?
1: Το βάλανε μέσα για να κάνει προβοκάτσια αυτός.
0: Ναι, ναι. Στο Τέξας, την εποχή, στο Τέξας που κρεμάγανε τους ανθρώπους, τι κάνανε? Για να βρουν τον εγκληματία που κρυβότανε, υπογεννητικός ήταν οτιδήποτε και να ήταν, έλανε, θα δώσουμε 10.000 δολάρια, 100.000 δολάρια. Και πηγαίνανε αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα στο έγκλημα και καρφώνανε αυτούς που κάνουν το έγκλημα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κάνει σήμερα και τους προειδοποιώ. Παιδιά, ο Μάσκ αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί άτομα και θα κάνει προκηρύξεις στην Ελλάδα και σε όλες τις τηλεοράσεις. Η δεξιά είναι κεντρό, ακόμα και η κομμουνιστική τηλεόραση στην Ελλάδα θα διαφημίσει με πολλά λεφτά διαφήμιση και θα λέει ζητούνται οι αληθινοί εγκληματίες οι οποίοι λέγανε ψέματα για τη Χρυσή Αυγή. Και θα γίνει το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή. Από το Μάσκ. Περιμένετε και έρχεται.
1: Αυτό άτομα, αθώα στη φυλακή. Τι είναι αυτά? Εγώ λέω τη γνώμη μου, έτσι.
0: Ναι, αλλά πώς έγινε ο Μάσκ τώρα και τα πιάσε. Πώς ο Μάσκ τα πιάσε στα χέρια του, αυτό πάρα μπορώ να καταλάβω. Πώς το λέει και του Τραμπ. Γιατί και με το Τραμπ το ακουθήκανε σε ένα διάστημα. Η αλήθεια λέγεται και του του λέει. Εγώ με έβαλε να κάνω έρευνα. Σου έφερα τόσα εκατομμύρια δολάρια. Σου έφερα δισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερική με την έρευνα που έκανε. Άλλο τόσο γίνεται και μια έρευνα τώρα. Αυτός ο άνθρωπος, somehow, αγαπάει την Ελλάδα και την ιστορία της. Φαίνεται ότι στην Αυστραλία που ήταν στη Νότια Αφρική πήγαινε σε κάποιο ελληνικό σχολείο και του λέγανε παιδάκι που ήταν σαν το γιο του 5-6 χρονών, του λέγανε οι δάσκαλοι για την ιστορία του Οδυσσέα.
1: Μπράβο του.
0: Ξέρεις πόσα παιδιά Αμερικανάκια ξέρουν και βλέπουν την ιστορία της Ελλάδος,
1: μακάρι,
0: την μυθολογία.
1: Μακάρι, κύριε Άγγελε, να βγουν εθνικιστές και μακάρι αυτή την έρμη την πατρίδα να την κυβερνούν πατριώτες που να αγαπάνε την πατρίδα τους, το έθνος.
0: Ναι.
1: Πράγμα που δεν θέλουν συστημικοί, τα συστημικά κόμματα και αυτοί που μας κυβερνούν,
0: ναι.
1: Να βγουν, γιατί είναι άδικο που κρατήθηκαν. Όλος ο κόσμος από όλα τα κόμματα το βλέπει ότι άδικα μπήκαν στη φυλακή. Και ακόμα τους κρατάνε ενώ έχουν συμπληρώσει δύο άτομα, Λαχός και Κασιδιάρης. Το Λαχό τον τιμωρούν γιατί τους ήταν κάθε φορά στο εφετείο και τους τα έλεγε στα μούτρα. Και δεν τους άρεσε αυτό το πράγμα. Τον Ήλια τον Κασιδιάρη, ο Λαχός δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική από ό,τι μαθαίνω. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης έμεινε και τον Ήλια τον Κασιδιάρη, επειδή τους τα λέει στα μούτρα και δεν φοβάται, θα τον κρατάνε εκεί στη φυλακή. Απαράδεκτο. Έχουμε δημοκρατία? Είναι δημοκρατία αυτό?
0: Για πες τώρα το άλλο. Όπως είπα προηγουμένως, τι έγινε τώρα με την ταινία Οδυσσέας? Τι ακριβώς εκεί ακούσε από τα παρασκήνια, από τον κόσμο, αν πήγανε και να τη δούνε?
1: Δεν πήγανε, επειδή δεν είναι έτσι ωραία. Λένε τι μαύρη, τι βλακίες είναι αυτές, δεν πήγε ο κόσμος να τη δει. Κάτι κομμουνιστές, κάτι αριστεροί πήγαν να τη δούνε.
0: Αυτοί
1: τους αρέσει πολιτισμικότητα, θέλουν τους αλλοδαπούς.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Θα φέρω όλους τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, αλλά θα σου στείλουμε στα σπίτια σας. Εσείς που έχετε 8 άτομα στο σπίτι σου, θα βάλουμε άλλα 50 άτομα να κοιμώνται ο ένας επάνω στον άλλον. Όπως κάνουν στη Φλόριντα Μεξικανοί, σε ένα δωμάτιο σαν και αυτό το στούντιο ήταν 15-20 άτομα και κοιμόταν ένας επάνω στον άλλον.
1: Μα κύριε Άγγελε, τώρα βγήκε στην Επίδαυρο έναν χώρο αρχαιολογικό ιερό, μία καλλιτέχνη, να την πει ο Θεός, και έλεγε ότι όποιος αλλοδαπός, με συγχωρείτε για τη φράση, ακριβώς θα πω κατά λεξί, όπως το είπε, θέλει να με γαμίσει, να ανέβει, να με επιδείξει δημόσια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή, με την κάθε παλαβή, που δεν σέβεται έναν χώρο όπως είναι η Επίδαυρο. Ναι. Και εγώ έγραψα να πάει να κάνει μια συναυλία σε μια δομή λαθρομεταναστών για να πετύχει αυτό που επιθυμεί. Αλλά είναι πράγματα αυτά. Mm-hmm. Εμείς που πονάμε χρόνια επάνω με τους λαθροεισβολείς, εντάξει, τώρα τι να πω, τι να πω. Να πω ότι αυτή η γυναίκα ψηφίζει. Μπήκανε όλα τα σοσιαλιστικά και αριστερά και κομμουνιστικά κόμματα στην Βουλή. Απλά δεν τους αρέσει να κυβερνήσουν. Δεν θα ήθελαν να γίνουν κυβέρνηση. Θα θέλουν μόνο να παίρνουν το μισθό και να είναι μέσα στη Βουλή. Αυτό. Δεν προσφέρουν έργο. Όπως δεν προσφέρει, όπως λέει ότι είναι πατριώτης ενώ δεν είναι, η Λένα Κιτσοπούλου λέγεται αυτή στην Επίδαυρο, όπως και ο Βελόπουλος.
0: Τι λέει ο Βελόπουλος?
1: Εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον πιστεύω. Δεν τον πιστεύω, δεν με πείθει αυτός ο άνθρωπος σε μένα. Η φάτσα του δεν με πείθει.
0: Είναι πάρα πολλά χρόνια στον αέρα. Είναι πάρα από 20 χρόνια νομίζω στον αέρα. Τον είχαμε εδώ στο κανάλι μας που ήταν τότε, είχαμε συνεργασία, είχε κλείσει το κανάλι αυτό, του Κουρί το κανάλι, θυμάσαι, το Alert TV.
1: Ναι.
0: Το Alter TV και ήταν το Βελόπουλο, το είχαμε κάθε βράδυ εδώ. Ήταν ο Παυλόπουλος, πολύ καλός δημοσιογράφος ο Παυλόπουλος, είναι στον Αθένα τώρα, θα φύγει, θα πάει στο, είναι στο Sky, συγγνώμη, ο Παυλόπουλος, και θα φύγει από εκεί και θα πάει τώρα στο Αθένα το πρωί να κάνει του Παπαδάκη την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το κανάλι, γιατί έχει χάσει πολύ ο Αντένας από τότε που έφυγε ο συγχωρεμένος εκεί τις πρωινές εκπομπές που έκανε.
1: Εμένα δεν με πείθει. Δεν με πείθει, δεν τον θεωρώ πατριώτη.
0: Εμείς όταν είχαμε χρόνια εδώ έλεγε ωραία πράγματα, έλεγε εκεί, είχε το ένα, είχε το άλλο.
1: Ναι, στα λόγια είναι πολύ καλός.
0: Πολύ καλά. Μακάρι να βγει πρωθυπουργός, αλλά δυστυχώς όμως, ξέρεις τι εγώ βλέπω, ότι
1: του έχει μείνει αποθυμένο, γιατί από το λαός υπουργοποιήθηκαν, πήγαν στη Νέα Δημοκρατία ο Βορύδης, ο Πλεύρης, τον ξεχνάω τώρα που είναι και υπουργός υγείας μας, Θεέ μου, και αυτός, ναι, ο Καρατζαφέρης τον είχε καταλάβει, τον είχε πάρει πρέφα τι άνθρωπος είναι, και ο Γεωργιάδης, και πιστεύω ότι το έχει αποθυμένο. Είναι ο πρώτος που θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ και αυτός, ο πρώτος που θα συνεργαστεί, να το θυμάστε κύριε Άγγελε, θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και θα ζητήσει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο πρώτος, ο πρώτος, είναι πατηρίτσα, ναι. Ο πρώτος που θα συγκυβερνήσει. Τώρα θα δούμε και με το κόμμα του Σαμαρά, θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα το κάνει το κόμμα τελικά.
1: Ναι, θα το κάνει και είναι έτοιμος, λέει, από ό,τι μαθαίνω από ανθρώπους που είναι κοντά του, και μάλιστα έχει και έτοιμο και το ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους του. Αυτό θα επηρεάσει, θα πάρει και από την Νέα Δημοκρατία και από τον Πελόπουλο. Θα πάρει, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να πάρει τα τρελά τα ποσοστά, αλλά ότι θα έχει ποσοστά θα έχει ο Σαμαράς. Πάντως ο Σαμαράς και αυτός έχασε παιδί, να το πω. Αλλά δεν έκανε τραγική.
0: Έχει χάσει, γιατί με τον Αντώνη, Σαμαρά, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης ο Σαμαράς, εγώ είχα μεταδώσει ζωντανή μετάδοση από το εβραϊκό λόμπι. Δεν έχω τίποτα με τους Εβραίους και το λόμπι στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι ένα ισχυρό λόμπι, 10 φορές ισχυρότερο από την Αθήνας. Και έχουν δύναμη.
1: Αλλά ότι
0: υποσχέθηκε όμως ο Σαμαράς στο εβραϊκό λόμπι ότι τη Χρυσή Αυγή την έχω σε φυλακή αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό ήταν πολύ άσχημο για ένα πήρε τη χειρότερη κριτική από τους Αμερικανούς πολίτες, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δηλαδή κουβεντιάζει.
1: Έτσι ότι, όπως τα λέτε, κύριε Άγγελε.
0: Το συζητάει είναι και λέει, με αυτός είναι πατριώτης και τους Έλληνες καρφώνει σε μια ξένη φυλή.
1: Έτσι έγινε, κύριε Άγγελε, ακριβώς όπως τα λέτε. Με εντολή
0: αυτό
1: του
0: ήταν. Εγώ τον έβαζα τον Αντώνη Σαμαρά στην εποχή. Όπως μιλάς εσύ, μίλαγε και αυτός εδώ και 30 χρόνια πίσω. Είχε κάνει και το κόμμα του εκεί.
1: Με εντολή αυτό έκλεισε τη Χρυσή Αυγή. Και,
0: δηλαδή ήταν ότι λες πρωτού γίνει δικαστήριο θα τους έχω αύριο φυλακή. Κάτι δεν πήγε καλά.
1: Είναι δύσκολο τώρα να βγει.
0: Ναι, είναι δύσκολο να πάει για πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Όχι, με τίποτα δεν πρόκειται. Κατεβαίνει για να κάνει μια στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί. Δεν ξέρω τους σκοπούς του. Αλλά αυτό που έκανε ήταν εγκληματικό με τη Χρυσή Αυγή που έκλεισε. Γιατί η Χρυσή Αυγή είχε ρεύμα, ανέβαινε. Και τους έκλεισε γιατί δώσανε, ξέρετε, τους Εβραίους δεν τους είχαν και σε πολύ Χρυσή Αυγή. Εντολή του εβραϊκού λόμπι. Όπως τα λέτε, ακριβώς είναι.
0: Ναι.
1: Κύριε Άγγελε.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή, θα πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα να ελευθερωθεί από αυτούς που την έχουν καρφώσει στην πλάτη και την έχουν σαν αχταπόδι κάτω και είσαι που ο ψαράς πιάνει το αχταπόδι είναι ζωντανό και βάζει το μαχαίρι του και το καρφώνει στην καρδιά και το αχταπόδι τώρα πολεμάει με τα ποδάρια του να γλιτώσει. Έτσι είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ποιος είναι από αυτούς οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, είναι από αυτούς οι οποίοι είναι ξένοι και οι οποίοι δικούν τον πλανήτη,
1: δικούν,
0: όπως δικούν και την Αμερική και τον Καναδά, έχουν μπει ολούδι.
1: Και
0: το κέντρο τους δεν είναι η Ουάσιγκτον, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που λένε Αμερική, ούτε το Ισραήλ είναι το κέντρο τους. Το κέντρο τους είναι η Ευρώπη.
1: Έχουν έρθει
0: αυτοί οι άνθρωποι.
1: Για να κατεβάζουν κυβερνήσεις.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα πω ποιο κράτος είναι, ήρθαν από τη Ρωσία. Είναι αυτοί οι οποίοι φέρανε τον κομμουνισμό στη Ρωσία και είναι αυτοί οι οποίοι λένε και στις προσευχές που κάνουν ότι εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού που δεν είναι οι Ορθόδοξοι. Για να μην μπερδεύεστε, γιατί οι Ρώσοι είναι Ορθόδοξοι. Άρα θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ.
1: Για να μπερδέψω
0: το AI, μιλάω με αυτή την αλληγορική γλώσσα. Γιατί μπερδεύεται το AI. Γιατί άμα ρωτήσεις,
1: δεν είναι κομμουνιστική
0: χώρα, άμα ρωτήσεις το AI και του πεις ποιος είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού και θα μου πει αυτή η μαντάσου σου εσύ είσαι. Το καταλάβεις. Ο Έλληνας όμως μπορεί να καταλάβει κάλλιστα ποιος είναι αυτός ο εκλεκτός λαός του Θεού.
1: Κυρία Άγγελε,
0: καλά, ακριβώς τι εννοούμε. Για να μην φέρουμε ονόματα. Yes.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να πετάξει ο ελληνικός λαός. Πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουμε άτομα που προδώσαν την πατρίδα μας, άνθρωποι που μας πτωχεύσανε, να τους ψηφίζουμε να μας κυβερνάνε, άνθρωποι που μας καίνε.
0: Δηλαδή, μα πώς είναι δυνατόν να τρέχει τώρα ένας...
1: Πρέπει να το κινητοποιήσουμε να πούμε με την ψήφο μας. Εμείς τους στέλνουμε. Τους δίνουμε εξουσιοδότηση να μας κυβερνάνε και να μας κάνουν αυτά που μας κάνουν. Έχει συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός ότι φτάνει πια με τους λαθροεισβολείς, με την πείνα, με όλα αυτά. Και δεν θα σας ξαναψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε κάτι διαφορετικό. Θα το κάνουν αυτό, κύριε Άγγελε, θα μπορέσουν να το συνειδητοποιήσουν ή όταν πάνε στην κάλπη.
0: Ακούστε κάτι, βάζω μια φωτογραφία εδώ πέρα, η οποία είναι δίπλα μου και θα τη δουν όλοι οι ακροατές δίπλα μου. Την έχω κάνει πώς δεξιά και αριστερά, την έκανα εγώ αυτή τη φωτογραφία και δίνω όλοι οι αγαπητοί, ας πούμε, από την ελληνική μυθολογία και την ιστορία της Ελλάδος. Σοκράτης, Πλάτωνας, εδώ είναι ο Λεωνίδας, εδώ είναι ο Οδυσσέας, εδώ είναι οι πάντες, η θεά Αθηνά, ο Παρθενώνας. Κοιτάξτε τον Παρθενώνα πάνω στην κορφή. Εντάξει, ο Παρθενώνας είναι τετελεσμένο γεγονός.
1: Ναι, έχει πουληθεί ο Παρθενώνας.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει να έχει πουληθεί. Ο Παρθενώνας βγήκε ανακοίνωση, είναι τετελεσμένο γεγονός ότι η Ελλάδα θα σταματήσει να λέει ψέματα στον πλανήτη. Η Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ. Προσοχή. Λένε αυτοί ότι ο Παρθενώνας δεν υπάρχει. Τώρα λέει, πήγανε λέει κάποιοι ψευτοέλληνες και πήγαν να χτίσουν και να βάλουν ένα καινούριο Παρθενώνα, να φαίνεται ότι ήταν Παρθενώνας εκείνης της εποχής. Για αυτούς και προπατός για αυτόν που έφτιαξε την ταινία Οδυσσέας, δηλαδή, λέει δεν υπάρχει Παρθενώνας. Μην ακούτε τους Έλληνες. Όπως και ο Οδυσσέας, γράφουνε κάτω. Και μου έδειξε γρόσο Γιαλτρούδης και χαρτί από την ελληνική κυβέρνηση ότι είναι υπογραμμένο από αυτή την τρελή, την ελέσμια, τι είναι αυτή η γυναίκα, ότι είναι μυθολογία, λέει, και δεν υπάρχει ιστορία και αυτά δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά δίνει η ελληνική κυβέρνηση 6,5 εκατομμύρια σε αυτόν τον αλήτη στην Καλιφόρνια για να κάνει μια ταινία του Οδυσσέα χωρίς Οδυσσέα και χωρίς Θεά Δουνά. Και χωρίς την ωραία Ελένη, είναι δυνατόν να φύγουν 1,000 καράβια γεμάτοι στρατιώτες να πάνε να δουν πια αυτή χωρίς δόντια?
1: Τη μαύρη, ναι.
0: Δεν έχουμε τίποτα με τους μαύρους, για το όνομα του Θεού. Τους αγαπάμε τους μαύρους, τους Εβραίους και οι υπόλοιποι, τους αγαπάμε.
1: Γιατί όμως αυτή. Πόσο πολύ εμείς δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλουν να υπάρχει η Ελλάδα. Θέλουν να σβηστεί από το χάρτη.
0: Ναι. Θέλουν να τις σβήσουν εδώ πέρα. Και εγώ αυτή η φωτογραφία.
1: Η Ελλάδα όμως δεν θα σβηστεί.
0: Εγώ τους λέω το εξής. Ότι η φωτογραφία που βγάζω στο Facebook και δεξιά-αριστερά, το κάνετε share και αυτή την εκπομπή, να την βλέπει και ο Αμερικανικός λαός και ο πλανήτης ολόκληρος ότι αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν θα μας σβήσουν. Πρέπει να δώσουμε, κυρίες και κύριοι, πόλεμο για την ιστορία της Ελλάδας μας. Δεν θα αφήσουμε, και εγώ προπαντός, δεν θα αφήσω κανένα μπουρδέλο και αλήτη και ψεύτη να μας αλλοιώσει την ιστορία.
1: Όπως κάνουν στην Τουρκία, βρίσκουν αρχαία.
0: Ναι.
1: Ελληνικά, όπως κάνουν. Τι πολιτισμό έχει η Τουρκία? Έχει να μας δείξει κάποιο πολιτισμό?
0: Μάλιστα. Η Τουρκία είναι η πρώτη.
1: Η Ελλάδα δεν θα σβήσει από το χάρτη, γιατί μπορεί να είμαστε αφελείς και να πάμε να ψηφίζουμε κομματικά και όχι να ψηφίζουμε για το καλό αυτού του λαού, για το καλό του έθνους και το καλό των ανθρώπων που μένουν έτσι σε αυτή τη χώρα, ή να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπής επιβίωση, περίθαλψη ιατρική και όλα αυτά. Αλλά άμα μας πειράξουν τη χώρα μας, βγαίνει το πατριωτικό από μέσα μετά.
0: Ναι.
1: Μπορεί
0: ναι.
1: να είμαστε αφελείς στον ψήφο
0: ναι.
1: και να είμαστε προσωπολάτρες, αλλά άμα μας πειράξουν, βγάζουμε νύχια. Η Ελλάδα καλά θα κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει και θα υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν μπορεί να τη σβήσει κανένας από το χάρτη, γιατί είμαστε τρελός λαός. Είμαστε τρελός λαός.
0: Ναι. Ναι.
1: Μπορεί να σκοτώναμε ανθρώπους όπως ο Καποδίστριας που είδα την ταινία και όταν βγήκα είπα, ρε παιδί μου, για την καρέκλα. Τελικά για την καρέκλα και όχι για το καλό. Δες τι γίνεται, όπως και τον Κολοκοτρώνη. Μπες μέσα, βγες έξω τον Ιμπραήμ να τον πολεμήσεις, ξαναμπες μέσα. Γιατί φοβόταν μήπως διοικήσει τη χώρα, μήπως γίνει ο πρωθυπουργός μετά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα έχουμε σαν λαό την παραξενιά. Αλλά άμα ναι. μας πειράξουν, βγάζουμε νύχια. Και τώρα στις εκλογές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πάμε κατά διαόλου εμείς. Πάμε κατά διαόλου ο λαός. Αυτά που λένε ότι δεν πεινάνε. Τι δεν πεινάνε? Τα ποσοστά κάθε χρόνο ανεβαίνουν 60-70% που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και μιλάω εγώ που μεγάλωσα μόνη μου 3 παιδιά, γιατί με είδε ένας κύριος στο κταίο και μου λέει, σκυλάκι έχεις? Παιδάκια έκανες? Του λέω, έχω 2 γιους και μία κόρη. Με πτυχία. Ναι. Τα σπούδασα, υπηρέτησα στο στρατό. Τι άλλο να προσφέρω, λέω, στην πατρίδα? Δεν έκανα 4º και 5º, τι να κάνω τώρα, λέω.
0: Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες ότι χάσαμε έναν μεγάλο τραγουδιστή. Είναι ο Χαρκιάς, ο Λάκης Χαρκιάς. Τον ήξερα προσωπικά εγώ, εδώ είναι ο άνθρωπος.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Ο Λάκης ο Χαρκιάς στην Ελλάδα πέθανε, μόνο άνθρωπος. Η φωνή των Ελλήνων θα παίζει πάντα τραγούδια τόσο σταθμό μας. Αλλά τον είχαμε φέρει 2 φορές στο Tampa Bay Area. Καλός, Καλός λαϊκός και δημοτικός.
1: Δεν το ήξερα. Αποφεύγω την τηλεόραση. Βλέπω μόνο τις φωτιές, κύριε Άγγελε.
0: Είναι πραγματικά κρίμα. Ο Θεός χορεύει τον. Καλό ταξίδι, Λάκη, στην αυλή των Αγγέλων. Yes.
1: Έτσι. Διάβαζα τώρα για τα κανάλια τα συστημικά ότι η κυρία Καραμίτρου στο Open που τους τα λέει και δεν δεν ζυγίζει τα λόγια του σε όποιο κόμμα εκπρόσωπος υπάρχει στο στούντιο. Αυτή που τότε που είπε, που πήρε τη συνέντευξη στην Καριστιανού και μίλησε για τις αμβλώσεις, ότι θα τη διώξουν, λέει, από το κανάλι, γιατί δεν είναι το συστημική δημοσιογράφος. Και λέω, δηλαδή να πάω να δω τηλεόραση, να δω τι από τα κανάλια. Αυτά που τους λένε να πούνε στον κόσμο. Σαν τα πρόβατα καθόμαστε κι εμείς και τους ακούμε. Δημοσκοπήσεις, τρεις την ώρα δημοσκοπήσεις. Αυτό το χάλι που θα πάει. Οι δημοσκόποι πληρώνονται, οι δημοσκοπικές εταιρείες, κύριε Άγγελε, δεν επιβιώνουν γιατί... Πώς επιβιώνουν, αναρωτήθηκε κανένας. Πληρώνονται. Δηλαδή πας στο ράφτη και λες θέλω να ακουστούμε.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι σας φέρω ένα παράδειγμα. Το θέλω με τόσες τσέπες, τόσα κουμπιά. Έτσι και δημοσκοπικές. Για να επηρεάζουν συνειδήσεις είναι οι δημοσκοπικές εταιρείες. Σας είπα ότι τη Χρυσή Αυγή δεν τη μέτρησαν και ήρθε τρίτο κόμμα. Σπαρτιάτες δεν τους μετρούσαν και μπήκε στη Βουλή. Να μην επηρεάζει το κόσμος από τις δημοσκοπήσεις. Να μην επηρεάζεται. Επηρεάζουν συνειδήσεις. Δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Έχουν πρόβλημα.
1: Τι θέλατε να μου πείτε.
0: Ένα πράγμα που θα θέλω να πω είναι το εξής. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις έχω κάνει και εγώ εδώ πέρα. Αλλά αυτές είναι αληθινές. Μπαίνει το ακροατήριο. Μπαμ, τους ακούτε. Μπαμ. Δεν βάζω το ακροατήριο, μπαίνουν μόνοι τους. Και λέει τόσο. Επί το πλήσιο, κατάλαβες. Είναι. Σε μια δημοσκόπηση.
1: Πληρώνουμε, κύριε Άγγελο,
0: σε μια δημοσκόπηση που έκανα πρωτού γίνει το πρωτοκλήρωση στη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, το κανάλι μας είχε βγάλει δημοσκόπηση και έβγαζε μεταξύ Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Κομμουνιστικό Κόμμα τη Χρυσή Αυγή για πρώτο κόμμα. 90% είχαν πάρει τους ψήφους στην Αμερική.
1: Γι' αυτό τους κλείσανε μέσα. Για να ψηφοφόρτω. Πώς οι liberals που λέτε εσείς τα κυβερνάνε και θα τρώνε τόσα σκάνδαλα. Ποτέ δεν είχε αυτή. Είχε σκάνδαλα. Εντάξει, είχε σκάνδαλα. Ο Πικεπέδες, είδατε κανέναν φραπέ, καμιά Σεμερτζίδου, κανέναν από αυτούς να πάνε στη φυλακή? Ο Κοσμάκης πουλάει τα χωράφια στη Θράκη, κύριε Άγγελε, να σας πω και αυτό. Μιλούσα με ένα φίλο μου που είναι μεσίτης, πουλάνε τα χωράφια, είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι από τις επιδοτήσεις, γιατί τα αρπάξαν αυτοί που τα αρπάξανε, χρωστάνε στον ΟΓΑ, άλλος 6 μήνες, άλλο ένα χρόνο, χρωστάνε τα λοιπάσματα. Ο κόσμος άρχισε να πουλάει και δεν τα αγοράζουν κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν τα αγοράζουν Έλληνες. Σε Τούρκους δεν δίνουν χωράφια, στα άβδυρα τουλάχιστον που έμαθα εγώ, δεν πουλάνε σε Τούρκους. Δεν μπορεί ο Τούρκος να πάρει σε αυτό το μέρος, στα άβδυρα. Mm-hmm. Παίρνουν οι Τούρκοι, παίρνουν αλλού, παίρνουν Γερμανοί, Βούλγαροι. Εδώ ιδρύεται ολόκληρο χωριό στη Γερακινή, στη Χαλκιδική, τουρκικό, με βίλες τουρκικές.
0: Ήταν ένας εκεί... Άκουσες για κάποιον, είναι για αυτό το θέμα που κάνει αγοροπολισίες και αγοράζει σπίτια και πουλάει σπίτια και λέει απαγορεύει αυτός και του κάνανε μήνυση, λέει, από την κυβέρνηση.
1: Είναι υποψήφιο βουλευτής του Βελόπουλου, ο κύριος ο μεσίτης αυτός.
0: Πώς λέγεται αυτός?
1: TikToker, την Κοζάνη.
0: Αυτός λέει ότι εγώ δεν πουλάω σπίτια σε Τούρκους ή Εβραίους.
1: Ναι, δεν πουλάει, αλλά δεν χρειάζεται. Ξέρετε πόσοι Τούρκοι μεσίτες, αν δείτε στις κολόνες της Αλεξανδρούπολης, κύριε Άγγελε, στα τουρκικά γράφει τηλέφωνα, τα πάντα. Έχουν εγκατασταθεί και πουλάνε τη Θράκη. Αυτό γίνεται εκεί. Πουλάνε τη Θράκη. Αλωνίζει και το τουρκικό προξενείο, όπως σας είπα εκεί, και το κράτος στηρίζει αδιάφορο. Όχι ότι δεν τα ξέρει, τα ξέρει. αλλά δεν δίνει τη δέουσα σημασία. Σαν να μην υπάρχουμε εκεί, σαν να είμαστε ανεξάρτητο κρατήδιο. Όμως οι ακρίτες κρατάνε πάνω τα σύνορα και της Ελλάδος και της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη. Η Ευρώπη, τώρα που λέγαμε για Γκάλοπ, κύριε Άγγελε, θα σας πω στις ευρωεκλογές. Κάνανε και αυτοί, γιατί και εκεί θέλανε να δούνε πού θα κατανομηθούν οι έδρες των κομμάτων, γιατί και εκεί υπάρχουν κόμματα σοσιαλιστικά, δεξιά, όπως και σε κάθε χώρα, στο κοινοβούλιο. Και λοιπόν, το έβλεπα στο YouTube, έκαναν συνέντευξη σε διάφορες χώρες με τι κριτήρια θα ψηφίσετε στις ευρωεκλογές. Και όλοι λέγανε με το λαθρομεταναστευτικό, την οικονομία, την ενέργεια, και στην Ελλάδα απαντούσαν ό,τι πει το κόμμα. Γι' αυτό πάμε τους χειρότερους ευρωβουλευτές εκεί. Ο Βελόπουλος έστειλε μία, να το πω κι αυτό, έστειλε την κυρία Αλεξανδράκη, η οποία πήγε μόνο στην Ορκομοσία. Τώρα αν θα έρθείτε στην Αλεξανδρούπολη θα τη δείτε να σας κόβει κοιμά, σπαλομπριζόλες, και παίρνει το μισθό του ευρωβουλευτή. Και δεν έχει εμφανιστεί στην Ευρωβουλή. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο?
0: Γι' αυτό σκάνδαλο. Πολλοί από τους αριστερούς γίνονται βουλευτές. Δεν τους ενδιαφέρει να δικήσουν τη χώρα. Δεν τους ενδιαφέρει να πάει μπροστά η Ελλάδα. Τους ενδιαφέρει πόσα λεφτά θα πάρουν κάθε μήνα.
1: Που θα έπρεπε, κύριε Άγγελε, εκεί να πάει.
0: Γι' αυτό και ψηφίζουν πάντα αυτά τα οποία λέει η Ευρώπη. Ψηφίζουν τα μνημόνια. Ψηφίζουν το ένα, ψηφίζουν το άλλο.
1: Ότι πει το κόμμα. Τι θα πει ότι πει το κόμμα? Στείλτε ανθρώπους δραστήριο, γιατί εκεί ψηφίζονται νόμοι που επηρεάζουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Για την πατρίδα μου.
0: Μάλιστα.
1: Και τα ψηφίζουν, ναι. Μα είναι δυνατόν, και λένε είναι χειρότεροι ευρωβουλευτές. Βλέπω τους Κύπριους, κύριε Άγγελ, και μου κάνει εντύπωση. Βλέπω και τον κύριο Φουρλά, βλέπω και τους υπόλοιπους που είναι πολύ δραστήριος, για μένα είναι ο πιο δραστήριος ευρωβουλευτής. Οι οποίοι είναι ενωμένοι για την πατρίδα τους, κύριε Άγγελε, έτσι. Είτε είναι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές Κύπροι, είτε είναι δεξιοί ευρωβουλευτές Κύπροι, είναι ενωμένοι, βάζουν τα πολιτικά κάτω και κοιτάζουν το συμφέρον της πατρίδας τους στην Ευρωβουλή. Όπως πρόσφατα ψηφίστηκε για τις γυναίκες, και μπράβο, συγχαρητήρια τον κύριο Φουγκλά για την πρωτοβουλία του που πήρε για τις γυναίκες που μίλησαν για τους βιασμούς και τα βασανιστήρια που δέχτηκαν από τους Τούρκους εισβολής. Και εμείς εδώ πέρα, ζαμάν φου, ο μισθός να πέφτει στην Ευρωβουλή, και ποιος σχέστηκε, με συγχωρείτε, κύριε Άγγελε. Για να λέμε αλήθειες, να μην λέμε ψέματα.
0: Ωραία.
1: Γιατί εγώ απλώς πολίτης είμαι, δεν είμαι πολιτικός. Και πρέπει να λέγονται αυτά, να ακούγονται στον κόσμο. Να ξυπνήσει ο κόσμος. Στις επόμενες εκλογές να πάει να ψηφίσει, κύριε Άγγελε, να μην έχει αποχή και να δίνει δωρεάν 50 έδρες στο πρώτο κόμμα.
0: Μια μην θα γίνει.
1: Πότε θα ξυπνήσουμε?
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, Μαρίνα, χάρηκα που σ' άκουσα σήμερα.
1: Και εγώ, κύριε Άγγελε, θα χαιρετήματά μου στον κύριο Γιαλτουρίδη και σε όλη την ομογένεια που μας ακούει.
0: Για
1: που
0: χαρά.
1: Την αγαπώ και το ξέρει.
0: Γεια σου. Γεια σου.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Άγγελε.
0: Ωραία μας είπε η Μαρίνα. Κυρίες και κύριοι, τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555, και οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω βρίσιμο. Επίσης και στο chat θα ήθελα να ενημερώσω το ευρύ κοινό ότι αν γράψετε διάφορες λέξεις, κλειδιά που είναι προγραμματισμένο το chat της Φωνής των Ελλήνων με το AI, παραδείγματος χάρη άμα πείτε γαμ, το μα, το μπου, τα και τέτοια πράγματα, αυτές οι λέξεις μόλις τα γράψετε αμέσως σε πετάει έξω από το chat, για να ξέρετε. Εάν θα γράφετε κάτι, να τα γράφετε ωραία, να τα διαβάζει ο άλλος χωρίς να έχουμε βρωμολέξεις μέσα ή βρωμόλογα. Να μην είναι αυτές οι λέξεις, γιατί σας πετάει. Σας πετάω εγώ, όταν έχω τον χρόνο να κοιτάζω και να διαβάζω. Διαβάζω Αμερικούς εδώ πέρα από την τελευταία στιγμή και τα λοιπά. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γράφετε με όμορφο τρόπο. Στις 30 του μηνός θα πάμε τε κουραζιέρα, αγαπητοί φίλοι, εδώ είναι το καράβι. Με το βλέπετε και στη διαφήμιση, το Λούνα, My Big Father Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. 35 χρόνια έχω κλείσει που κάνω τις κρουαζιέρες. Πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι 30 Ιανουαρίου 2027. Θα φύγουμε το σούπερ καινούριο κρουαζερόπλοιο, το MS Luna, από το Μαϊάμι. Έχω καλές τιμές για μπαλκόνια. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο είναι δωρεάν να έρθουν στην κρουαζιέρα. Φεύγουμε από το Μαϊάμι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Ερώστα Island, στο Harvest, στο Κέι, Κώστα Μάγια και Κάζαμεν. Α, το Κάζαμεν είναι τόσο ωραίο νησί, φανταστικό νησί. Πάρτε μετά τη μομπή στο τηλέφωνο σε 727-481-0812. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο στην καμπίνα μέσα είναι εντελώς δωρεάν. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Αυτός ποιος ήταν? Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Βόρειο Καρολίνα, βαθμούς ελληνικά 30, αμερικάνικα 80. Και ο καιρός ψιλοβρέχει. Λοιπόν, καταρχήν, καλησπέρα, να η εκπομπή σου να πηγαίνει καλά και ό,τι του καλύτερο. Λοιπόν, σε άκουσα και χθες με τον γιατρό. Έλα, με ακούς?
0: Ναι, σε ακούω, σε ακούω πολύ καλά.
2: Σου άκουσα και χθες με τον γιατρό, σε άκουσα και με την κυρία σήμερα. Εγώ είμαι λίγο, όχι confused, ξέρω τι ακριβώς γίνεται, περίπου. Λοιπόν, αυτό η ερώτησή μου είναι μία. Μήπως ο Μητσοτάκης έκανε μεγάλο λάθος στην πολιτική του και έμασε όλα τα μαζέματα από διάφορα κόμματα? Και σήμερα τι γίνεται? Γιατί καμιά φορά, όπως είπαμε και για τον Οδυσσέα, που είπαμε για τον Ήπου, το άλογο που μπήκαν μέσα στην Τρία και τα Άγια, μήπως και σε αυτόν έγινε κανένας δούλος ύπος από διάφορα κόμματα και σήμερα βρίσκεται αυτού που βρίσκεται? Δηλαδή, είναι μια μεγάλη προπαγάνδα η οποία το σαμποτάρει. Mm-hmm. Και αφού δεν μπορεί να περάσει όλα αυτά που υποσχέθηκε, διότι όταν υπάρχει ζυζάνιο σε μία γκαλαμποκιά ή σε μία καρπούζια, δεν θα βγάλει καλό καρπούζι, ούτε θα μπορέσει να φτάσει καλό γκαλαμπόκι. Αυτή τη στιγμή εγώ νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έκανε ένα λάθος που πήρε ο βουλευτάς και έκανε βουλευτάς από κάθε κόμμα και σήμερα το σαμποτάρουν. Το σαμποτάρουν, δηλαδή, αυτή είναι η άποψη δική μου. Τώρα, το να πηγαίνουμε, όπως άκουσα την κυρία προηγουμένως για τον Κασιδιάρη που είπε το ένα και το άλλο, εγώ λίγο θα τα ψηφίσω αυτά. Εξάλλου ο Βελόπουλος όταν κάνει ένα διάγγελμα το έχει μελετημένο. Τώρα, επειδή έκανα στα μέρη της κουμπέλας αυτής της κυρίας στην Ξάνθη 3 χρόνια και ξέρω και τα άδρα, ξέρω και τα απομονοχώρια όλα, ξέρω περίπου πώς ζει ο λαός από εκεί, διότι είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δεν θα μπορέσω να πιστέψω όλα τα λεγόμενα από την κυρία. Αλλά για το Μητσοτάκη πρέπει να ερωτηθούμε γιατί πηγαίνει στην κάτω βόλτα. Εγώ έχω μια άποψη ότι περικυκλώθηκε από πολλές αγριάδες, οι οποίοι άλλοι θα είναι ακραδεξιά, άλλοι θα είναι άνθρωποι του Πασόκ, άλλοι θα είναι της αριστεράς. Και είπανε ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι το σαμποτάρισμα. Γιατί μιλάμε κανένα φορά και λέμε, κανένα παλάτι δεν χτυπήθηκε ή πύργος να πέσει απ' έξω. Άρα να το σκεφτούμε κι αυτό. Μάλιστα. Να το σκεφτούμε. Αυτά, ρε Άγγελε, τι να σου πω άλλο.
0: Έγινε. Λοιπόν, να έχεις καλό απόγευμα εκεί στη Σοδόρα. Για χαρά. 727-725-5555. Λοιπόν, έχουμε κάτι καινούργια συστήματα τα οποία πρόκειται να μην μπορεί κανείς από εσάς να ξεφύγει. Και όταν εγώ εσάς, εννοώ και εγώ. Δηλαδή είμαι και εγώ στην πρώτη μπορούμε τη γραμμή, όπως και εσείς με ακούτε σας στην πρώτη γραμμή. Με τα νέα συστήματα τα οποία θα κυκλοφορήσουν και ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν στον πλανήτη, θα εκτελέσουν, λέει, αυτό που λέγεται κομμουνισμός. Δεν θα υπάρχει πλούσιος, δεν θα υπάρχει μεσαία τάξη, αλλά θα υπάρχει μονάχα ένα είδους ανθρώπων. Σε 3 χρόνια από τώρα, όπως θα υπολογίζουν, αν πάνε όλα καλά. Και αυτοί οι τύποι ανθρώπων που θέλουν να σας κάνουν είναι ότι θα είστε ζητιάνοι, θα είστε φτωχοί, δεν θα έχετε σπίτι. Ανεσκέτως αν έχετε βίλες τώρα στην Κεφαλονιά ή στην Ελλάδα ή στην Αμερική ή στον Καναδά, όπου και να είστε, δεν θα έχετε σπίτι, δεν θα έχετε τίποτα. Το μόνο που θα έχετε το εξής: εάν δεν υπακούτε σε αυτούς τους νέους νόμους που θα διοικούνται όλα αυτά τα κράτη, τότε σας περιμένει ο άλλος κόσμος και δεν θα έρθει ούτε αστυνομικός να σας κάνει οτιδήποτε, να σας πάρει στη φυλακή, ούτε πρόκειται να σας φορέσουν, κυρίες και κύριοι, να σας φορέσουν, να τι έγινε εδώ πέρα με το... Α, δουλεύει η εκπομπή ή έπεσε? Α, δουλεύει, εντάξει. Να συνεχίσω. Θα είμαστε όλοι φυλακισμένοι μέσα στα σπίτια μας, κύριες και κύριοι. Όλοι φυλακισμένοι θα είμαστε. Και είναι πολύ απλό, θα σας πω πώς. Πάμε στο τηλέφωνο, ένα λεπτό, λέγεται, παρακαλώ. Ναι.
3: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ο Έλληνας, όχι όλοι, αλλά οι μισοί, είναι βλήματα?
0: Δεν ξέρω, αγαπητέ φίλε, γιατί το λες αυτό?
3: Πώς μπορούν να ψηφίζουν ένα εγκληματία, ένα κλέφτη που μας παρέδωσε την επάνω τη Μακεδονία, τον Τσίπρα, και τον έχουν δεύτερο κόμμα? Μπορεί να μου πεις αυτό? Τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι Έλληνες και ψηφίζουν αυτό?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και λέει ψηφίστε με, εδώ και 8 χρόνια πόσο ήτανε, ο Τσίπρας δηλαδή,
3: ναι.
0: Και εγώ λέει, εγώ ακούσε ρε παιδιά, λέει, θα πάμε για δημοψήφισμα, και έγινε δημοψήφισμα και όλοι ψηφίσανε όχι, και γυρίζει ο Τσίπρας και τους λέει παιδιά ψηφίσε με και εγώ μαζί σας. Ναι. Και το ψηφίσαν.
3: Ψηφίστε με και θα σας κλείσω τις τράπεζες,
0: ναι,
3: και θα σας δώσω τη, ναι, Μακεδονία.
0: Αυτά τα πάντα. Και τι έκανε, πήγε στη Γερμανία, τον Ιβάνη, οι Γερμανοί θα τα έλεγα αν είμαι σε κάνα καφενείο, αλλά δεν είμαι σε καφενείο, είμαι στο σταθμό. Του κατεβάσα το παντελό και το σόβρο και έφαγε και ξύλο. Βούρδουλα. Και γυρίζει ο Τσίπρας και λέει παιδιά, όλα γίνανε μέλι και γάλα. Υπόγραψα, ναι. Ναι στα μνημόνια, ναι για αυτά, ναι για αυτά, ναι, όλα ναι. Υπέρ της Γερμανίας και εναντίον της Ελλάδος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τότε που βγήκε υπόγραψε και στη Γερμανία λόγω της άσχημης και κακής συμπεριφοράς του Αμερικανού πρέσβη που ήταν liberal αυτός στην Ελλάδα και στα Σκόπια να υπογράψει τη συμφωνία των Πρεσπών ώστε οι Σκοπιανοί να χρησιμοποιούν το όνομα Βόρεια Μακεδονία ως πρώτη δόση για να μπορέσει αυτό το κρατήδιο να μπει που στο ΝΑΤΟ. Ποτέ να κάνει τι στο ΝΑΤΟ, ε?
3: Ποτέ δεν το λένε Βόρεια, το λένε Μακεδονία.
0: Κοίταξε, αυτοί το βάλανε σαν βόρεια, μα και δεν ξέρανε τι κάνανε, για να πούνε στους Έλληνες ότι εμείς είμαστε κοροϊδα. Παιδιά, δεν μας πήρανε το όνομα, μην το λέτε και έτσι κιόλας, είναι βόρειο μέρος της Μακεδονίας.
3: Ναι, ναι.
0: Κάποια μέρα το πάρουμε πίσω. Αλλά άμα το καλοσκεφτείς όμως, και αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός της Ελλάδος, είμαι μουρλοκεφαλονίτης, θα έφευγα από το ΝΑΤΟ, θα έφευγα από την Ευρώπη και θα έκανα πόλεμο κατευθείαν στα Σκόπια. Θα τους πω, είσαστε Βούλγαροι και Αλβανοί, πηγαίνετε σε αυτά τα μέρη, μένουν μονάχα οι Έλληνες που είναι Έλληνες Μακεδόνες στην Βόρεια Μακεδονία σας, και αυτό ενώνεται με την Ελλάδα που είναι Μακεδονία η Χερσόνησος. Το κατάλαβες?
3: Ναι.
0: Για μας, άμα το σκεφτεί κάποιος έτσι, μα την πάρουμε πίσω όλο το χαρτίδιο αυτό. Και ο υφυπουργός. Ναι, και να πάμε, όχι, θα πάμε στο αμερικάνικο δολάριο και μετά πάμε στη δραχμή.
3: Να είσαι Έλληνας.
0: Ναι, έτσι. Έτσι.
3: Αλλά και αυτή η κοπελιά που τα έλεγε προηγουμένως, τα έλεγε ωραία, αλλά ο Έλληνας δεν τα καταλαβαίνει αυτά.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς.
3: Είναι της ταβέρνας και του καφενείου, δάτσο.
0: Δεν είναι, κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι είναι της ταβέρνας του καφενείου, γιατί άμα πας στο καφενείο εδώ πέρα στο χωριό, είναι αντίο τους κάτω. Όχι, τους βρίζουμε. Τι πράγματα με αυτούς, λέω παιδιά, πάμε κάτω. Να αναλάβουμε και να ψηφίζουμε.
3: Μιλάω για την Ελλάδα,
0: γιατί
3: όλοι είναι στις καφετέριες και ο παπάς πληρώνει και δεν τους νοιάζει ποιος είναι εκεί πάνω και τι κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πάμε στην άλλη γραμμή. Για τον ακροατή μας, ο Σάμπαρη. Σάμπαρη, πάρε με στο Viper μετά την εκπομπή. Στο 727. Πάρε με στο Viper στο 727. 4810812. Ώστε στο Viper να σου δώσω τιμές. Οι τιμές για την κουραζιέρα είναι για εξωτερική καμπίνα, για μπαλκόνι, μεγάλη μπαλκόνι, άρα στο 10 πάτωμα, 9 πάτωμα πάνω ψηλά, $1,118 το άτομο. Στην, και αν έχεις τρίτο, έχεις παιδιά, είναι δωρεάν, και το τρίτο και τέταρτο άτομο στην καμπίνα έρχονται δωρεάν. Μόνο τα τάξεις πληρώνουν. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
4: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Μια καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Λοιπόν, επειδή το ροκ έρχεται λίγο καθυστερημένο το πρόγραμμα, ας το απαντήσω απάνω σε αυτά τα πολιτικά που μιλάγατε με την κυρία αυτή και άλλοι φίλοι που μίλησαν.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, η δική μου η γνώμη και κάποιων φίλων είναι, θα δώσω ένα παράδειγμα.
0: Βεβαίως, ακούσουμε.
4: Έρχομαι εγώ και σε πυροβολώ. Και σε αφήνω ανάπηρο. Θα με υποστηρίξεις εσύ όταν εγώ σε άφησα εγώ ανάπηρο, πρέπει εγώ να σε ξαναστήσω στα πόδια σου και να σε βάλω?
0: Όχι, αγαπητέ φίλε, τι είναι αυτά που λες? Εσύ θα κάνεις πράγμα, σε χαζός θα κάνεις κάτι το πράγμα.
4: Περίμενε. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί που έχουν αποδειχθεί πως έχουν κάνει το μεγαλύτερο κακό που έχει πάθει ποτέ η πατρίδα μας, δεν πρέπει να τους υποστηρίξει κανένας. Μπήκανε με στη Βουλή, καταστρέψανε την Ελλάδα, καταστρέψανε τον Έλληνα. Ο Έλληνας πρέπει να ανοίξει τα μάτια του και να κοιτάξει για καινούργια
0: πρόσωπα.
4: Για καινούργια ψυχή στην Ελλάδα. Όχι αυτά τα καθάρματα, Μητσοτάκηδες, Γεωργιάδες, πώς θα με λένε τον άλλο, το Σαμαρά και τέτοια. Αυτά τα σκουπίδια πρέπει να εξαφανιστούν μέσα από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Έρμα.
4: Και αυτοί που πρέπει να τους διώξουν, ποιοι είναι? Οι ίδιοι Έλληνες.
0: Σωστά.
4: Εάν τους υποστηρίζουν και λένε, α, εγώ λέει ο Σαμαράς, θα σας κάνω, θα σας δάνω, θα βάλω στα μάρια τους γουαλιάρους και δεν θα διαδίδωσα σε καζολίνη. Αυτά είναι που λέμε οι Αμερικάνοι μπόσε.
0: Μάλιστα.
4: Δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δοκιμασμένοι, δεν είναι άνθρωποι, είναι τέρατα. Πρέπει να τους βγάλουν απάνω από την πλάτη τους, είναι τσιμπούρια. Κολλισμένα στις πλάτες των Ελλήνων, να κλέβουν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, τα σπίτια του, και τα πάντα. Να μην έχουν, επιτρέπεται το 2026 να μην έχει ελληνικός λαός να πάει.
0: Άκουρε,
4: τι να πω, να τους λέει, απαγορεύεται λέει να βάλει τα μπέλια. Απαγορεύεται να κάνετε κοινό, απαγορεύεται. Θα τους μαζέψουν το όπλο, τους μαζέψουν τα χρυσάφια, τους έχει... Και θα πάνε να τον ψηφίσουν ξανά. Τι λέτε ρε παιδιά. Καινούργιο αίμα στην πολιτική. Χίλια κόμματα. Ούτε η Αμερική που είναι μεγάλο κράτος. Ούτε η Ρωσία. Ούτε η Κίνα. Ούτε κανένα άλλο κράτος. Δεν έχει τόσα πολλά κόμματα όσο έχει η Ελλάδα. Τι κόμματα είναι. Είναι όλοι κλέφτες, τέκτες, απατεώνες. Ελληνικού λαού.
0: Πες, δεν παρακάνουμε κύριε Σέρα ακόμα να βγάλουμε κανένα φράγκο.
4: Εγώ. Μακάρι να ήμουν πιο νέα. Να τους πεταγάλους έξω.
0: Ναι ρε παιδί μου, τι να πω ρε παιδί μου, ξέρω και εγώ τι να πω.
4: Ασπίδια που υποφέρει ο ελληνικός λαός, ένας λαός. Ετοιμή και δόξα. Και να δεν έχουν καταφέρει. Να του παίρνουνε τα σπίτια και να τα δίνουνε στους λατρέους.
0: Αυτό τα κάνει η Καρισιανού.
4: Και να σκοτώνουνε τους Έλληνες με στους δρόμους.
0: Η Καρισιανού λέει, έχει κάνει πολλά εκατομμύρια λέει τώρα γιατί να πήρε λέει, να πετάει τους φτωχούς έξω για να πάρει αυτή τη σπίτια και τα πουλάει σε τιμή ευκαιρίες και κάνει λεφτά.
4: Ευτυχώς που βγήκε στη φόρα νωρίς αυτή. Γιατί αλίμονο τρέχανε πολύ η κυρία Καρισιανού. Η κυρία που είχε στο παιδί της. Και ο παιδί της έχασε βρε αυτό το υβρίδιο.
0: Άστα. Εγώ τα έλεγα εδώ και 1,5 χρόνο από την αρχή. Τέλος πάντων.
4: Ναι. Αλλά οι Έλληνες είναι να ανοίξουν τα μάτια τους. Εμείς λέει εσείς ζείτε εκεί και δεν καταλαβαίνετε. Ανοίξτε τα μάτια σας.
0: Έγινε κεφαλονιά. Θα τα πούμε.
4: Έγινε.
0: Για καλά πώς θα έρθει και να μην λέγετε παρακαλώ.
5: Εδώ Κρήτη. Είπες κάτι προηγουμένως.
0: Ναι.
5: Το οποίο με έβαλε σε υπόνοιες.
0: Λέγε.
5: Ο Τσίπρας επί στη Γερμανία και του κατεβάσανε το πατελόνι και το σόβρακο. Το κάνανε κορίτσι.
0: Μ' άρεσε αυτό. Έχεις δίκιο.
5: Για ξεκινήσε εδώ.
0: Για να ερευνήσουμε.
5: Όταν σου κατεβάσε πατελόν και σόρκο.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Θα μας τα πει η FBI.
5: Λοιπόν.
0: Έχεις στην γραμμή θα μας τα πει αυτό. Θα μας πει αν του κατεβάσε το σόβρακο.
5: Από ό,τι βλέπω εντάξει το Τσίπρα μπορεί. Για να μην νο κοριτσάκι να πω. Στην ουσία δεν έχετε Τσίπρας. Έχετε Τσούπρας.
0: Ο Τσούπρας.
5: Τσούπα, δηλαδή Τσούπρα στα υπηρετικά.
0: Όχι, για παίζω να μάθουμε και μερικά.
5: Είπα, υπηρετικά η Τσούπρα είναι το κορίτσι.
0: Αχα.
5: Και αυτό λόγω Τσούπρα τον λέμε τα Τσίπρα μας τάξει.
0: Μάλιστα.
5: Να σας πω το εξής, όλο το ακροατήριο σου που έχει βγει μέχρι τώρα είναι όλοι βασιτικοί.
0: Πόσο σπίρες καμπάνι.
5: Όλοι θέλετε τον Παύλο. Το νέο αίμα της Ελλάδας είναι ο Παύλος.
0: Πώς τους πήρες χαμπάρι.
5: Του πήρα χαμπάρι όλοι βασιλική είναι ρε παιδί μου.
0: Πω.
5: Όλοι.
0: Ναι.
5: Λένε λέει νέο αίμα εννοούνε τον Παύλο. Κατάλαβες. Πάντως εδώ που τα λέμε στην Ελλάδα γίνεται χαμός. Ο χαμός είναι στην Ελλάδα όχι εδώ στην Φλόριδα που είσαι.
0: Αλλά όμως μπορώ να πούμε κάτι. Ότι είπαν ομογενειακή ο σύρωγος των Κρητών της Κρήτης έκανε και καλωσόρισε όλους τους Κρήτους από Αυστραλία, από Καναδά, από Αμερική και από Βραζιλία.
5: Και τα Ρετιανού επίε στην Κρήτη, ξέρεις, έγινε στην Κρήτη τώρα.
0: Ναι, αλλά την πέταξαν έξω.
5: Όχι. Έγινε σηκουδιά, λέει, τρώει, λέει, κοψίδι από εδώ, από εκεί, λιαστό, όπως το λένε.
0: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά μια φορά ξέρω ότι έκαναν ένα ωραίο πανηγύρι. Έκαναν ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι να καθολοσορίσουν όλους τους Αμερικανούς, τους Καναδούς, τους Κρητικούς, από τη Λατινική Αμερική και από την Ευρώπη και την Αυστραλία. Ήταν πολύ ωραίο το πανηγύρι.
5: Και
0: με πήραν και τηλέφωνο και μου λένε, Άγγελε, του χρόνου σε θέλουμε στην Κρήτη.
5: Όταν ήμουν στην Κρήτη δύο χρονιές με το Κοκολάκι του Γιάννη, πήγαμε σε κάτι χωριά το οποίο μας κάνε τραπέζια, ένα άλλο, ήταν εντάξει να πούμε, κατάλαβες. Πήγαμε εκεί πέρα που πηγαίνανε και οι ξεβράκοντε αυτοί, όπως λένε, οι χίπηδες.
0: Yes.
5: Ήταν πολύ ωραία, βέβαια.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, με έβαλε σε υποψία και σαν μηχανή αυτό που για τον Τσίπρα πήγε στη Γερμανία, του κατεβάσαν το ποδότο από εκεί. Πάνε, το κάνανε κορίτσι τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ.
5: Έγινε. Λοιπόν, η βασιλική τρέλνε, δείτε το βασιλεία μας.
0: Επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ και μετά πάμε στη Νέα Υόρκη. Μη λέγεται.
6: Ναι, αλλά γεια σου, Άγγελε.
0: Γεια σου.
6: Έχεις καταλάβει ποιος είμαι. Εγώ δεν είμαι κατά με τα πολιτικά ποτέ.
0: Όχι.
6: Αλλά, ναι, όπως είπαν οι προλαλείς αντίστοιχες, όλοι είναι κατά των πολιτικών. Εμείς είμαστε εδώ στην Αμερική προνομιούχοι και έχουμε δύο κόμματα. Η Ελλάδα γιατί έχει τόσα πολλά κόμματα.
0: Αυτό λέει και κάποιος άλλος.
6: Σήμερα κατηγοράει ο ένας όλα τα κόμματα για τις φωτιές. Δηλαδή τώρα πάνε να τα βάλουμε και με το Θεό. Και εγώ να ρωτιέμαι, ολονώνει ταυτότητες και τα διαβατήρια, λένε χριστιανοί Έλληνες Ορθόδοξοι. Αλλά όλοι οι τεμπελαράδες γίνονται πολιτικοί για την καρέκλα και οι λύθοι πάνε και τους ψηφίζουν. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
6: Αυτό είναι. Αλλά είναι και φανατικοί και οι Έλληνες.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
6: Λοιπόν, Παπαδόπουλος και πάλι Παπαδόπουλος, είχαμε θυσία.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι.
7: Έλα,
0: ναι, σε ακούω.
7: Ναι.
0: Ναι, σε ακούω με.
7: Ναι. Μπορείς να μου πεις το Κολοκοτρώνης που πέθανε.
0: Α, δεν ξέρω εγώ.
7: Ε.
0: Δεν ξέρω.
7: Και ο
0: Κολοκοτρώνης
7: πέθανε στη φυλακή.
0: Στη φυλακή. Δεν ξέρω, ποιο μέρος.
7: Στη φυλακή.
0: Στη φυλακή.
7: Ε, λοιπόν, τι περιμένεις.
0: Γυρίζεται ταινία τι από το Σμαραγδί για την ιστορία του Κολοκοτρώνη.
7: Στην Ελλάδα, τι περιμένεις από τους Έλληνες. Τι περιμένεις.
0: Περιμένουμε πολλά θετικά πράγματα.
7: Να μην περιμένεις τίποτα.
0: Θα τίποτα γίνει, θα γίνει. Θα
7: είναι όλοι άχρηστοι.
0: Όταν βλέπεις και γεμίζω κινηματογράφος και μου κάνουνε χειροκροτά την ταινία του Αλλού του Τρελού που βγάζει τον Οδυσσέα και την άλλη τη Θεά την έχει κάνει μαύρη και τους πάντες, τι περιμένεις. Σου διαλύσανε την ιστορία και τους χειροκροτάς. Οπα, πάμε, Νέα Υόρκη. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Ένα λεπτό, λέγεται παρακαλώ.
8: Αυτό για ότι η Ελλάδα θα φύγει από την Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει. Εφόσον έχουν υπογράψει, χρωστάνε λεφτά.
0: Άμα, για να σας ρωτήσω κάτι. Πες ναι. Ότι πάω στην Ελλάδα. Εγώ Άγγελος Αγγελάδος. Και με ψηφίζουν 80%.
8: Ένα λεπτό, ακούστε με.
0: 100%. 80%. Με βγάζουν πρωθυπουργό της Ελλάδος. Την άλλη ναι. Μέρα οι υπογραφές όλων είναι άχρηστες. Τα δάνεια σας είναι άχρηστα.
8: Μπορεί,
0: τα πάντα.
8: Ποιο
0: δεν μπορεί. Δικτατορία. Αλλά μεταξάς. Τελεία και πάντα.
8: Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό τους βάλανε. Δεν τους είπαν ότι θα μας πληρώνετε τα λεφτά σε δολάρια. Η μόνη χώρα που το κάνει αυτό είναι η Αμερική. Γι' αυτό λέει θα μας πληρώνετε σε American dollars. Δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει print euros. Δεν μπορεί να κάνει. Είναι ένα έτσι.
0: Γιατί είναι κομπιναδόροι στην Ευρώπη όλοι τους.
8: Δεν είναι κομπιναδόροι. Ξέρεις το νούμερο ένα κράτος που πηγαίνουν, που είναι unwelfare και πηγαίνουν στην Ελλάδα για διακοπές, είναι οι Έλληνες. Εδώ στη Νέα Υόρκη οι πιο πολλοί από την Αστόρια είναι σε welfare, έχουν σπίτια στην Ελλάδα και πάνε διακοπές στην Ελλάδα.
0: Έτσι κάνουν, κύριε σου. Φρε παιδί μου, φρε, να έρθω και εγώ στη Νέα Υόρκη να γίνω τεμπέρις, να έχω δύο σπίτια στην Ελλάδα.
8: Όλο κομπίνες. Και δουλεύουν σε εταιρείες, τους πληρώνουν καθαρά 2-3 μέρες την εβδομάδα να κάνουν κανένα έξτρα φράγκο. Όλα αυτούς τους κοιτάνε.
0: Ναι, αλλά θα σου πω και κάτι όμως. Λόγω του ότι εγνώρισα πάρα πολλούς Νεοϋορκέζους τον τελευταίο καιρό με το Μοντάνι εδώ και είμαι πολύ ενθουσιασμένος μαζί τους. με ορκέζει τώρα, οικογένειες.
8: Ναι.
0: Και με καλέσανε και φάγαμε και πήγαμε και στη Τάμπα, πήγαμε και στο Ελλάς Restaurant, πήγαμε και δεξιά-αριστερά. Και να σου πω κάτι, οι άνθρωποι αυτοί έμεινε έπληκτος. Είναι όλοι, ναι, είναι όλοι επιχειρηματίες με χρήμα στην τσέπη.
8: Ασφαλώς είναι με χρήμα.
0: Έρχονται με χρήμα. Έχουν επιχείρημα. Μου λέει, Άγγελε, εμείς, ας τους Τούρκους. Α, για τους Έλληνες μιλάμε.
8: Κάτσε να μιλήσουμε. Να
0: ολοκλήρωσω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες στη Νέα Υόρκη, αυτούς που γνώρισα, τα 80% είναι επιτυχημένοι Έλληνες,
8: πατριώτες,
0: και έχουν πολυκατοικίες αξίας 100 εκατομμύρια δολαρίων, 50 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια, και εισπράχτουν δεν ξέρω πόσα αυτά το μήνα. Και έρχεται τώρα ένας, Έλληνες, πατριώτες, και έχουν πολυκατοικίες αξίας 100 εκατομμύρια δολαρίων, 50 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια, και εισπράχτουν δεν ξέρω πόσα

0: Αλλά οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι τη δώσανε το όνομα, ήταν όλα ελληνικά.
1: Όχι, όχι. Μετά από τους Έλληνες πήγαν οι Ιταλοί και μετά ήρθαν οι Έλληνες.
0: Εντάξει, ώστε και να είναι και τους Ιταλούς τους κυνηγάει. Και τους κυνηγάει. Και τώρα είναι οι Άραβες, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Ξέρεις, στην Τουρκία το έχουν καμάρι να πάνε στο στρατό και να πεθάνουν για την πατρίδα τους. Οι Έλληνες δεν μπορούν να βρουν στρατό.
0: Όχι.
1: Δεν πάνε, τα μαμόθρευτα δεν πάνε, δεν πάνε στρατό.
0: Όχι, θα σου πω κάτι και ξέρω ότι μερικοί θα με πιστέψουν. Αλλά λόγω του ότι ζω με τους Έλληνες, τα 90% των Ελλήνων, αν θα γίνει να μπούμε αύριο με την Τουρκία, τα παιδιά τους, 18 και πάνω, θα τα στείλουν να πολεμήσουν στην Ελλάδα, στην Αμερική. Ψυχολογικά βλέπω και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς Έλληνες. Και πίστεψέ με, πιστεύω στους Έλληνες της Αμερικής και του Καναδά και του εξωτερικού. Εμείς είμαστε πιο Έλληνες και από τους Έλληνες της Ελλάδος.
1: Ανά, έχω κάτι,
0: άκουσε με κάτι, άκουσε με κάτι. Μιλάω με παιδιά στην Ελλάδα. Και βρε Άγγελε, κάνε κάτι. Γιατί ο ένας με τον άλλον είναι. Μιλάνε και λένε ξέρεις κάτι, πάρε τον Άγγελο. Ο Άγγελος βοηθάει πολλά παιδιά. Ο Άγγελος βοηθάει πολλές οικογένειες να έρθουν στην Αμερική. Έχω φέρει πολλούς εδώ. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε την νεολαία μας να φύγει από την Ελλάδα. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, για να το πετύχουμε αυτό και να κρατήσουμε την νεολαία μας, ξέρεις τι χρειάζεται. Μία αλλαγή. Μία πολιτική αλλαγή προς το καλύτερο
1: της Ελλάδας. Άντζελο, άσε με να μιλήσω δύο λεπτά. Άντζελο, άσε με να μιλήσω.
0: Έλα να πάμε και στις άλλες γραμμές.
1: Τραβάνε συνέχεια όποιος είναι έξυπνος, τον παίρνουν από την Ελλάδα.
0: Ποιος τον παίρνει?
1: Στο τι μένουνε, τον παίρνουν. Όποιος είναι σπουδασμένος και έχει μυαλό, τον
0: βγάζουν. Το έχεις δίκιο.
1: Τον βγάζουν και τελικά μένουνε μόνο τα μαμόθρευτα.
0: Ναι, και εγώ τράβηξα άτομα από την Ελλάδα, ναι. Ήθελα, και γιατρούς τους έφερα στη Φλόριδα. Είναι αλήθεια.
1: Και εσύ φταίς, γιατί έφερες να. Κόσμο από την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αλλά θα σου πω κάτι. Είμαι ευχαριστημένος όπου πολλοί επιστήμονες που ήρθαν στην Αμερική και προπατώ στη Φλόριδα, μετά από 5-6 χρόνια γύρισα στην Ελλάδα. Και είναι και οι καλύτεροι επιστήμονες στην Ελλάδα. Να σου πω ονόματα.
1: Ναι.
0: Να σου πω ονόματα. Έχω και τα αδέρφια τους είναι εδώ πέρα.
1: Λέγε.
0: Είναι ακάστα, μην θα πω τα ονόματα. Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο βραδιατικά. Αλλά έχω επιστήμονες, Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι είναι μεγάλοι επιστήμονες στην Ελλάδα. Ήρθανε και εδώ, σπουδάσανε και φύγανε. Και μάλιστα...
1: Στη Φλόριδα και πέρα τώρα έχετε χολέρα, πρέπει να προσέχεις.
0: Δεν το μάθα εγώ ακόμα.
1: 18 κρούσματα χολέρα.
0: Πού είσαι, ποια πόλη είναι?
1: Δεν σου λέω την πόλη, κοίταξε το να το δείξει.
0: Έχουμε πενικλίνη.
1: Είναι στη Φλόριδα.
0: Έχουμε πενικλίνη, έχουμε δωρεά πενικλίνη.
1: 18 κρούσματα χολέρας.
0: Εντάξει, θα πάρουν πενικλίνη, είναι δωρεά. Θα γίνουν καλά. Λοιπόν, έγινε. Πάμε στα άλλες γραμμές.
1: Συνεχάμε.
0: Γεια σου την αγάπη μας στη Νέα Υόρκη. Και θα μου πεις άλλη μέρα να μάθουμε τι έγινε με εκείνη την τράπεζα, την Ελληνοαμερικανική, που έγινε σύσμιξη, λέει, με αραβικές τράπεζες. Είναι η τράπεζα η οποία χρέωσε τον Άγιο Δημήτριο με 29% τόκους. Ωρε παιδί μου, κομπίνα στην κομπίνα, κάτι μαφιόζοι που υπάρχουν στην... αυτή είναι μαφιόζοι στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
2: Έλα Άγγελε.
0: Καλησπέρα αγαπητέ Κρίς, πώς πας, είσαι καλά?
2: Έλα, μια χαρά.
0: Άκουσε με κάτι, σε παρακαλώ, σε ειδοποιώ και σε όλους τους ακροατές μας. Δεν θέλω να γράφετε και να φέρετε λέξεις οι οποίες δεν ταιριάζουν στην εκπομπή, δηλαδή πορνολέξεις με τα λίγα. Ξέρεις τα, όπως ο παπάς Γκατσίας βγήκε στον αέρα και λέει και αυτά και δεν μπορώ να το ξαναβγάλω τώρα στον αέρα γιατί μου κόψαν τις εκπομπές όλες.
2: Ναι.
0: Προσοχή και σας βγάζει το... Έχουμε καινούργια τώρα AI και είναι όλα αυτά τα AI διαβολεμένα. Τα AI είναι όλα διαβολεμένα. Ακόμα και στην εκπομπή μου που εγώ το διοικώ και τα λοιπά, του λέω κάτι τον έβγαζε στον άκρη. Είπε λέξη. Ο νόμος είναι για όλους μου λέει το AI. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Για λέγε.
2: Σήμερα λησμόνησες. Έπρεπε να κάνεις ειδική εκπομπή για τον επατριώτη σου, τον μεγάλο αθηνάρχη μας, τον Ιωάννη Μεταξά. Σήμερα είναι 4η Αυγούστου.
0: Πώς μου ξέφυγε σήμερα, Γιώργο? Γιώργο, δεν μου τα πες καλά. Τόσο που έχω εδώ πέρα με τα σήματα και αυτά.

0: επέτειος του Ιωάννη Μεταξέρα, το μεγάλο εθνάρχη μας.
1: Σε ευχαριστώ. Θα κάνω σήμερα ειδική και αύριο εκπομπή. Κάτσε, κατεβάσω στα βίντεο του.
0: Αυτός έφτιαξε το ΙΚΑ. Έφτιαξε την ασφαλιστική, πώς το λένε, να έχουμε ασφάλεια. Έτσι, όχι οι αριστεροί που λένε ότι που λέγανε ψωμί, παιδί, ελευθερία. Αυτός έφτιαξε την ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να, έχουμε, να είμαστε ασφαλισμένοι, να έχουμε δικαιώματα και αυτά.
1: Καλά.
0: Αυτός συγκρότησε μετά τη μικρασιατική καταστροφή που πάθαμε τη μεγάλη ζημιά. Αυτός έφτιαξε την πατρίδα μας.
1: Ναι. Να σου πω κάτι να γελάσεις.
0: Το
1: έλεγα αυτό σήμερα στο τηλέφωνο. Ή στο γιατρό, χτες το έλεγα. Του λέω και έλεγα το πω και σήμερα. Λοιπόν, όταν ο Μεταξάς ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κεφαλονίτης, πήγε στο Αργοστόλι. Τον πιάνει ο Κεφαλονίτης, ο Δήμαρχος, ο Νομάρχης. Ρε Ιωάννη μου, λέει, πρωθυπουργέ μας, είσαι ο αρχηγός της Ελλάδος και έχεις στα χέρια σου τη δύναμη και εμείς θέλουμε μια χάρη, λένε οι αργοστολιώτες στο Μεταξά. Και λέει ο Μεταξάς, ό,τι θέλετε, λέει, θα γίνει. Τη χάρη που ζητάμε, να μας χτίσει σε ένα τρελοκομείο. Και η απάντηση του Μεταξά, ξέρετε ποια ήτανε? Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Άκου, Κεφαλονίτη, σε κάτω στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, δίπλα από το Τραμπ που είσαι. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Και του λένε, γιατί? Γιατί θα πρέπει να κλείσει όλο το νησί. Τρέλα από την έχουμε, μουρλή είμαστε όλοι. Σου άρεσε?
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια όμως, δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια αυτό.
0: Έκανε πολλά καλά.
1: Θα
0: σου κάνω μια ερώτηση για να κλείσω, για να πάρουν κι άλλοι. Το φάγανε, είναι αλήθεια ότι τον δηλητηριάσαν οι Εγγλέζοι?
1: Ναι.
0: Το φάγανε.
1: Ναι. Φοβηθήκαν οι Άγγλοι. Φοβηθήκαν.
0: Γιατί έτσι ξαφνικά έφυγε αυτό.
1: Παιδιά, ένα πράγμα θα ξέρετε. Πολλοί από εσάς βγαίνετε τα τελευταία 50 χρόνια και σας έχουν φρωμώσει στο ψέμα και στην προπαγάνδα. Ο Κίσιγκερ φταίει για όλα. Ο Κίσιγκερ μπήκε, η γυναίκα σου λέει μαύρο από την Αφρική, φταίει ο Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ τους έφερε. Ο Κίσιγκερ σας έφερε τα παιδιά σας. Ο Κίσιγκερ σας έφερε τους ομοφυλόφιλους στην Ελλάδα. Ο Κίσιγκερ έκανε το Κυπριακό. Άκουσε με ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, όλη την καταστροφή από αρχαιοτά τη εποχή την έκανε η Αγγλία. Η Αγγλία μισεί τους Έλληνες. Λόγω του ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε το δαιμόνιο μέσα μας, στο μυαλό μας, και παιδιά, όπου και αν πάτε, ακόμα και στην Κίνα, θα βρείτε Έλληνες, προοδευτικοί Έλληνες. Είχαμε την πρώτη ναυπηγοπορία, δηλαδή τα καράβια όλα στον πλανήτη και το εμπόριο ήταν στα χέρια των Ελλήνων. Η Αγγλία δεν το θέλει αυτό. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πολλά άλλα πράγματα. Τον Παπαδόπουλο, ποιος τον έφαγε τον Παπαδόπουλο? Η Αγγλία τον έφαγε, τον έφαγε η Αμερική, ούτε η CIA. Αυτά που λένε η CIA και βγάλανε τον αρχιεπίσκοπο, τον συγχωρεμένο, τον Ιάκωβο Σιάκωβο.
0: Έλεγε ο Εγγλέζος, ο Πρωθυπουργός, ο Τσόρτσιλ, θυμάσαι, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες. Αυτό δεν το έλεγε.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αλλά όμως, ναι, και μας επενούσε και έλεγε μπράβο στην μικρή Ελλάδα που αντισταθήκαμε στους Γερμανούς. Ναι, αλλά αυτός έδωσε τη Βόρεια Ήπειρο στην...
1: Στους Αλβανούς. Ναι, εγώ μίλαγα με... Δεν θα πω με ποιον, με κάποιους μεγάλους Αμερικανούς. Και τους συζήτησα, $3 εκατομμύρια μου δώσουν. Όχι για μένα, ναι, ούτε θα τα μοιράσω σε εσάς. $3 εκατομμύρια. Ο Μητσοτάκης, όχι ο Μητσοτάκης, ελληνική κυβέρνηση.
0: Κάποιος εδώ πέρα λέει, γράφει, κάπου τώρα εδώ, να δεις, το Μεταξά στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν προδότης. Άφησε τους Βουλγάρους.
1: Άντε μωρέ.
0: Την Ανατολική Μακεδονία.
1: Δεν το διαβάζω.
0: Το
1: ήταν ο Μπίμπιτι. Καλά.
0: Αυτό είναι κουμούνι.
1: Είναι κουμούνι. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ζητάω από το State να μου δώσει $3 εκατομμύρια για να γυρίσουμε μία ταινία 2 ώρες για την αμερικανική τηλεόραση στην αγγλική γλώσσα και θα είναι και σε άλλες γλώσσες, που θα είμαι και εγώ μέτοχος σε αυτή την ταινία, στην παραγωγή, γιατί έχω τσαντιστεί τόσο πολύ που έχω τρελαθεί με τον Οδυσσέα. μου την έχει δώσει. Και θα κάνω τα δύνατα δυνατά, θα πετύχω όλα αυτά που θέλω να κάνω. Όπως πέτυχα με τους σταθμούς μου, θα πετύχω και αυτή την ταινία. Τελεία και πάμε.
0: Θα γίνει καινούργια ταινία.
1: Θα κάνω, εγώ θέλω να παρουσιάσω στον πλανήτη ολόκληρο την ιστορία της Ελλάδος, τη μυθολογία μας. Θα είναι όλα μέσα στον κινηματογράφο, στα πάντα και θα είναι όλοι για την Θεά Αθηνά, για τον Δία, για τον ένα, για τον άλλο. Για την
0: καινούργια ταινία με τον παραγωγό. Πώς το λένε, παραγωγό θα είναι ο Μελ Γκίψον.
1: Αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα πάει, αυτό δέχτηκε και αυτό, ξέρετε κάτι. Αυτό ο άνθρωπο αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα που πήγε και έγινε ασκητή στα. Στο Αγιώρος. Τα παρουσίασα εγώ εδώ πέρα. Πρέπει να κλείνω
0: και μια άλλη γραμμή. Να είναι έτοιμη η ταινία.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα είναι 100 εκατομμύρια θα ρίξουν. Γεια σου, Άγγελε.
1: Καλά κάνει. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Εγώ τέτοια θέλω ακούρε, παιδιά. Όλα για την Ελλάδα, βρεγά. Ναι, κάτι με κλείσουν κιόλα. Βρεγά. Μπλα μπλα μπλα. Λέγεται παρακαλώ, σα ακούμε.
2: Άγγελα, μα πει τη λέξη να πα φυλακή.
1: Παντό! Γι' αυτό λέω γκλουβλα γκλουβλα. Με καταλαβαίνετε.
2: Ο Άγγελος κρυδώνεται μέσα στο κελί και πετάει και το κλειδί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, ναι. Ο τύπος από τη Νέα Υόρκη τον θέλω στη γραμμή. Για να γνωρίζουν.
1: Εντάξει, μπορεί να αύριο, αύριο, αύριο, όχι τώρα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε τώρα.
2: Είναι αυτός που έβλεψε τους Ποντίους, ναι. Και είναι ένας μεγάλος.
1: Γιώργο, αύριο να έχουμε χρόνο, δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα.
2: Εντάξει.
1: Έγινε. Άντε, για χαρά. Λοιπόν, δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα, δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα, κυρίες και κύριοι, γιατί τέλειωσε η εκπομπή. Πρέπει να πάμε στην ταινία μας. Τελευταία γραμμή είναι συντομία, λέγεται παρακαλώ. Ναι.
0: Ναι. Εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι.
0: Έλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
0: Ο κριτικός είχε δίκαιο. Είμαι βασιλικός και θα πεθάνω βασιλικός.
1: Μπράβο.
0: Όσο ήταν η Ελλάδα βασιλευόμενη δημοκρατία, όλη η Ευρώπη καθόταν προσοχή.
1: Ναι.
0: Και τα κουμούνια. Τα κουμούνια τους πείραζε που έπαιρνε λεφτά το παλάτι και τώρα τα παίρνει πρόεδρος δημοκρατίας.
1: Να σου πω κάτι. Η ιστορία λέει, και κλείνω την εκπομπή, ότι εν καιρό βασιλεία στην Ελλάδα, βασιλευόμενης δημοκρατίας, οι φορολογίες που πληρώνανε οι Έλληνες, ξέρεις ποιοι πληρώνανε? Αυτοί που καπνίζανε. Ακούς, τα σπίρτα που αγοράσανε, τα λεφτά που εισπράγονταν από τα σπίρτα, από αυτούς που καπνίζανε, πήγανε για τη βασιλεία στην Ελλάδα. Big deal. Όχι όμως. Αλλά από αυτούς Ευρώπη... τους Έλληνες. Να, από την Έλληνα δεν πλήρωνες ποτέ σου στην Ελλάδα φορολογίες για το σπίτι σου. Δεν πλήρωνες τίποτα, ούτε τα φαγητά σου, τίποτα. Ήταν όλα δικά σου. Τώρα γίνουν αυτά με τους σοσιαλιστές, ληστές κτλ. Κτλ. Και λίμπερος. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήνω. Καλό βράδυ. Πρέπει να με κλείσει το κομπίδι. Θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα. Συγγνώμη. Δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα στον αέρα. Συγγνώμη, γιατί κλείνω την εκπομπή. Καλό βράδυ σε όλους. Έχουμε και αύριο μέρα. Κάνετε σε αυτή την εκπομπή, γιατί δεν τελείωσα ακόμα την έρευνα την οποία κάνω συγκεκριμένα με το νέο σύστημα. Που θα τα χάσουμε όλες αυτόν τον πλανήτη σε μερικά χρόνια εάν δεν προσέξουμε τι ψηφίζουμε. Πρέπει να προσέξετε τι ψηφίζουμε. Θα μας κάψουν σαν ποντίκια και όλοι αυτοί θα βγουν ήρωες και θα κολμάνε λεφτά από τα δικά σας τα κτήματα και τα κτίρια, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Αμερική, στο Καναδά, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Την αγάπη μου από τη Λιώση και στη Φλόριδα, γεια σας, και στο ραδιόφωνο συνεχίζω με όμορφη μουσική και τραγούδια. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Άφησα αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Ο Πανταζής, αλίμονο, στο ραδιόφωνο. Άφησανε.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ηλίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας μόνο με επιτυχίες. Για καλιά σου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Η νύχτα που σε βρίσκει.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Πρόβλημά σου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι στο Αιγαίο.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Φρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μόνο επιτυχίες από τη φωνή των Ελληνών. Στη συνέχεια.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ελληνική κωμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στον γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3.30 βραδιά, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδεντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Μόνο εσύ μπορείς στα δύο να με κόψεις, μπορώ να καρφώσεις στην καρδιά.
3: Μπορώ να σ' αγαπάω.
2: Μόνο εσύ μπορείς, εσύ να με ξοντώσεις, τις φλέβες μου να λιώσεις σαν φωτιά.

κάνεις τις στιγμές μας να μοιάζουν με ένα ρούχο που δεν θες. Μόνο εσύ μπορείς να κάνεις τις χαρές μας

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πιναρασάβο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.